0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: έντομο καλοκαιριού.
1: Τι είναι?
0: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και
1: βγαίνουν.
0: Σα το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
1: 30.000!
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2

0: σας.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Σταυρουλά.
4: Μάλιστα.
3: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άνθρωποι DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει.
4: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να τη πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Τη έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κάτσε. Έχω αποδείξει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
3: Ποιος είναι?
2: 95,2 άθες DJ. Μου Μιχάλη Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α, ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.
4: Α,
2: ωραία. Είναι εύκολα αυτά τα γιαργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
1: διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.

0: τη μαγαζί.
1: Οκ.
0: Γεια.
1: Γεια σου.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
3: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
5: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
5: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Κριστίνα.
2: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
3: Όλμπε χίλια.
2: Α,
1: μπράβο, καλή.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλή. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο, Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
3: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
2: Με το ζόρι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Και στους ακροατές μας, δεν το πες. Okay. Πώς σε λένε?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα. Α, Νίκο. Νίκο, με τι χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο?
4: Με το σφύρι.
2: Πού βάζουμε ένα γλυφιτζούρι?
4: Στο στόμα.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Τι χτυπάμε για να μας ανοίξουν την πόρτα, σε παρακαλώ?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ή το κουδούνι ή την πόρτα.
2: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
4: Το κουδούνι.
2: Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πόσες γνώσεις, ρε παιδιά.
2: Στο όριο.
1: Μα συγγνώμη, είναι ερωτήσεις αυτές. Μα είναι ερωτήσεις αυτές από σοβαρή εκπομπή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι χτυπάμε για να ανοίξουμε την πόρτα?
2: Ναι, αμέ. Είτε στην πόμος, την πόρτα ή το κουδούνι. Έλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
3: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα. Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι. Πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία!
3: Αθώοι! Αθώος! Σε παρακαλώ, αθώος!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή!
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Στους δρόμους, τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Καταρχήν. Happy birthday. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστικιά σου, η Χάρη μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσει εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώ, σε ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα, μην.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτεί όταν θα έχει και γενέθλια.
1: Ακριβώ.
2: Ωραία, έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβει ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσει για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι να γίνει δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ.
2: Ξέρω εγώ τι κάνεις.
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
4: Στέφανα. Γεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ, ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, είτε για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιος είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιος, τι να κάνω, χεστώ απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, ξέρετε, λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στις πινακίδες, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ήμουνα κουρασμένος και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικέ μου, ξέρω, δεν το πρόσεξα. Δεν τι να κάνω. Ξέρεις, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τα έντυπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρέλες. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στην Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μας. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζεις και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
3: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Άννα. Τα βρήκατε, βλέπω.
3: Έχεις. Είναι πολύ ωραίο γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες, Μιχάλη.
4: Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι παιδιά τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Θα αφυδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει. Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Good morning. Listen up.
22: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
23: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
24: Συνεχίζουν οι άτιμες.
25: Η Ελληνίδα, ναι.
23: Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
26: Αμπα. Λέει ψέμα.
23: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα, αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα
24: σήμερα.
23: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
27: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
28: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
29: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
28: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγλιζα Πίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Το έκανε πάλι το σόου του ο Τραμπ. Ενώπιον του Μακρόν υπέγραψε στις Βερσαλίες το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν. Χτες ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα και το κείμενο του μνημονίου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Το έγγραφο προβλέπει άρση κυρώσεων, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αν το μνημόνιο δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το Ιράν επιμένει πως θα εισπράττει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ. Σύνοδο κορυφής έχουμε σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Κεντρικό θέμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Νέο χαστούκι προς την Τουρκία από την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Τονίζεται πως αυξάνεται το χάσμα από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση επικρίνει τα περί γαλάζιας πατρίδας και την παραβίαση της κυριαρχίας Ελλάδας και Κύπρου. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται ένας ακόμα συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού με προειδοποίηση για πυρκαγιές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σήμερα σε 10 περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους και η Αττική. Σοκ. Στα 6,5 εκατομμύρια ώρες υπολογίζεται ο χρόνος που χάθηκε στα μποτιλιαρίσματα το 2024 μόνο στον Κηφισό. Το κόστος για την οικονομία υπολογίζεται στα 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη τιμή για την Kate Blanchett. Η Αυστραλή ηθοποιός θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την ιδιότητα της καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ήλιος με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
5: Καλέ, ναι.
4: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Hello Greece, this is Dua Lipa.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Hey,
1: it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25 και Κηφισιά 22. Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 17. Μονακό 23, Λονδίνο 17, Ρώμη 21, Παρίσι 18, Κύπρος 20, Μαδρίτη 24, Κάιρο 25, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
7: Αυτά τρώτε.
3: Ναι.
7: Έχω ένα top 10.
3: Α, ναι.
7: Ναι.
3: Πού τα άμαθες?
7: Έχει γίνει έρευνα, κάνουμε γύρω. Σημειώστε το παρακαλώ, πρέπει 21 φορές το μήνα.
3: Σοβαρά
7: να
3: μιλάς.
7: Το κάνετε αυτό.
3: Δεν γίνεται.
7: Και άλλες ενοχλητικές συνήθειες.

0: Ζάναντο, παρακαλώ, ενημέρωση για την κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση χιλοφορός Κηφισού από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης. Η χιλοφορός Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά επίσης έχει κίνηση. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος η άνοδο λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Ωραία. Τι έγινε χθες? Τι?
1: Νομίζω μόνο γυμναστήριο πρέπει να πήγα. Δεν θα να έκανα κάτι άλλο.
0: Μάστερ.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Μια βαρεμάρα, μια πλήξη και μια μονοτονία.
0: Πολύ ωραία. Εσύ?
3: Πήγα για καφέ.
2: Α, να.
0: Αυτό το δεύτερο κάποια κόμμενα έχει. Κάθε τόσο για καφέ, για καφέ. Τι κάνει, ρε?
2: Τι γίνεται, ρε?
3: Συζήτηση.
1: Θέλει να ξεδώσει.
2: Συζήτηση. Πολιτικά, τέτοια πράγματα.
1: Πολιτικά.
0: Ο Γιώργος.
1: Ναι, τώρα έχουμε νέα κόμματα. Τόσα νέα κόμματα.
0: Ωραία, νέα κόμματα ιδίω.
1: Εντάξει.
0: Okay. Εγώ τι έκανα? Έτρεχα δουλειές, συναντήσεις. Η τελευταία συνάντηση ήταν από 4.30 στο κέντρο της Αθήνας.
1: Με στη ζέστη.
0: Πα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι τι να κάνω. Και έφτασα σπίτι 7, 7.30, 8. Και μετά μου την έδωσε 10 παράδοση.
1: Τι έκανε?
0: Λέω θέλω σαλουμάγιο.
1: Και πήγε σαλουμάγιο.
0: Κανονικά.
1: Είχε δροσιά χτες.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστήθηκε.
0: Τι έφαγες? Σολομό όπως πάντα.
1: Ριζότο δεν πήρες?
0: Όχι, μωρέ, παχαίνουν αυτά.
1: Αφού είναι το πιο ωραίο εκεί πέρα. Εντά, το ριζότο.
0: Και ο Σολομός είναι ωραίος με το αυτό που, πώς το λένε, που είναι σαν ρύζι αλλά δεν είναι.
1: Α, τέλος πάντων, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Στην αρχή μου ήρθαν και οι πατάτες βραστές με...
2: Με τυρί.
0: Όχι, ρε.
1: Με τι?
0: Το θαλασσινό, το... Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ιμαλαϊόν.
0: Τα πάντα τώρα.
1: Όχι, θαλασσινό.
0: Αυτό. Ανθρακούχο νερό.
2: Α, την έφαγες την πατάτα πριν και μετά ανθρακούχο νερό.
0: Όχι,
2: δεν κάνει.
0: Αχώ.
2: Τίποτα δεν κάνει.
1: Για να χωνέψεις όλα αυτά.
2: Όχι, ένα χοντρίνι.
1: Το ανθρακούχο νερό.
2: Όχι, το άλλο.
0: Δεν ήθελα πιο κρασί, ρε.
2: Η πατάτα. Η πατάτα δεν χοντρένει.
3: Η δατάνθρακες.
0: Εσύ, ήτανε...
2: Γιατί τις έκαψες μετά, έτρεχες.
0: Η πατάτα πρέπει να ήταν μία.
2: Α, μία έφαγες μόνο?
0: Όχι, ήταν μία όλο το πιατάκι. Είναι το ένα πρώτο που έρχεται.
1: Ξέρεις, δεν είσαι μπολάκι αυτό, είναι με το μάτι.
0: Ένα, τίποτα δεν.
2: Δεν πιστεύουμε τίποτα. Θα δούμε τις κάμερες του μαγαζιού.
1: Παρακολουθήσε.
0: Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό με τις κάμερες.

0: για ελάτε.
1: Χρόνια σας πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, παρακαλώ.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό ένστικτο. Καταλαβαίνετε τους ανθρώπους από όλα τα σταυροδρόμια της ζωής. Η ικανότητά σας να επικοινωνείτε με ειλικρίνεια και ταυτόχρονα με ζεστασιά είναι αξιοθαύμαστη. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Αλίνα και η Ελένα.
1: Πολύ ωραία. Γενέθλια σήμερα η Αμάντα Λίρ, 85 ετών, η καλύτερη τραγουδίστρια. Πολ Μακάρτνι, 84, από τους Beatles, γενέθλια σήμερα. Ιζαμπέλα Ροσελίνη, 74 ετών, Ιταλίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο. Άλσο Μοϊέ, 65 ετών, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μέλος του συγκροτήματος των Γιαζού. Νέιθαν Μόρις, 55 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των Boys to Men. Μάλιστα. Okay, δεν ήταν ευχάριστο. Στα σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο σαξοφωνίστας Clarence Clemons. You are a friend of mine.

Clarence Clemons, You Are a Friend of Mine, είσαι ένας φίλος μου. Και μάλιστα ένας φίλος μου μου τηλεφώνησε, δεν το προλάβα. Θωμά, σου τηλεφωνώ σε λίγο. Και επειδή είστε και εσείς φίλοι μας, θα σας πούμε κάτι πολύ χρήσιμο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Και μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος απόκτησης 3.000 ευρώ. Ισχύει ως τις 22 Ιουνίου Summer Bazaar.

0: I adore you. Ωραία. Πείτε καλημέρα στη Χαρίκλια όλοι.
1: Καλημέρα, Χαρίκλια. Καλέ!
2: Το γέλα.
1: Πού πάμε!
0: Πού πάμε! Για ελάτε, δεν έχει αν ξυπνήσετε. Θα παίξουμε το που πάμε και που πάτε. Θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία, θα μου βρείτε σε ποιο νησί θα πάτε. Okay. Γενικότερα, αν τα καταφέρετε, ο νικητής ή νικητήρια θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Μέχρι να τηλεφωνήσετε, να σας πω. Σαλ πάρεις καθημερινά από τις 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλα της SeaJet. 24,5 για Άνδρο μέσα σε μια ώρα. 33,7 ευρώ για Τίνο μέσα σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω παντού, ρε παιδί μου. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά, φραπ και φτάνεις στο νησί που θέλεις. Θα απολαύσεις τα ολοκαίνουρια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια.
1: Τι ωραία, παιδιά, τι τέλεια.
0: Όλα αυτά είναι του Προέδρου.
1: Ναι.
0: Του γείτονά μου.
1: Καλημέρα, Πρόεδρε.
3: Καλημέρα, τον Πρόεδρο.
0: Οκ. Okay. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, θέλετε να ταξιδέψετε?
4: Θα ήθελα, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ.
0: Μπορεί, για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί το οποίο θα βγει μέσα από τις ερωτήσεις. Ακούστε με, παρακαλώ. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Υπάγεται στην αρχιερατική περιφέρεια Φύρας. Λέγεται μάλιστα ότι έχει 365 εκκλησίες και εκκλησάκια. Θεωρείται το νησί των Πάρτι. Αν ψάξει όμως, θα ανακαλύψει και μεγάλη ηρεμία. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας, 65 εκκλησίες και εκκλησάκια.

0: Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα μου απολογηθείτε. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ποια είστε εσείς?
2: Η Χριστίνα.
1: Πού πάμε?
2: Μήπως είναι η Μύκονος?
1: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για μουσείο μοντέρνας τέχνης.
2: Είναι η Άνδρος.
1: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκες. Πες μου άλλο ένα.
2: Συγγνώμη.
1: Άλλο ένα.
3: Άλλο ένα.
1: Έλα, γιατί μου την έδωσες. Έλα, γεια. Γεια. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Λιγάκι πιο δυνατά, κυρία μου, να σας ακούω.
5: Να πει γραμμή. Αποκρίμα.
1: Έλα, δώσ' την άλλη τώρα. Τι να κάνω.
3: Ναι, έχει τη γραμμή άλλη, έρχεται.
1: Για πάμε. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Εσείς ποιος είστε?
6: Θανάσης.
1: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
6: Ιω.
1: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, Θανάση.
1: Θανάση. Με C-Jets φεύγεις. Όχι, δεν φεύγεις, όπου θέλεις πας. Αν θες πας και στην Ιω, είναι πολύ ωραία. Έχει κερδίσει δύο εισιτήρια να πας και να έρθεις σε όποιο προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Μείνε στη γραμμή. Thank you.
7: Σταθμάρχα μου εσύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε.

0: DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι έχουμε, έχουμε τηλεφωνήματα για πάμε. Καταρχήν να ενημερώσω ότι η εταιρεία Jack & Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1, στο The Mall Athens και το γιορτάζει. Σήμερα είναι. 18, ναι,
1: ναι σήμερα. Ναι,
0: σήμερα από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή Jack & Jones με 25% έκπτωση μόνο για σήμερα. Και να απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις σήμερα λοιπόν στο The Mall Athens, στον πρωτόγραφο Jack & Jones. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα παρακαλώ. Τι έχει εδώ. Οκ. Οκ. Για να μην θα απαντήσει.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας Μάρια, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας.
0: Η Μιχαέλα που είναι?
2: Η Μιχαέλα είναι εδώ δίπλα μου.
0: Μάλιστα, να της πείτε καλημέρα παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε εννοείτε. Στο αυτοκίνητο ή είστε σπίτι ακόμα?
2: Όχι, είμαστε ακόμα στο σπίτι.
0: Θα πάει στο σχολείο η Μιχαέλα, τι θα κάνει?
3: Τι θα γίνει?
2: Θα πάει στη γιαγιά.
0: Αν έχουν τελειώσει τα σχολεία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
3: Τελειώσει το σχολείο.
0: Α, θα πάτε στο πάρκινγκ γιαγιά. Το κατάλαβα.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Έχετε την καλημέρα από τη Χριστίνα, τη θυμόσαστε, ποια είναι αυτή?
2: Φυσικά, η μαμά μας.
0: Η μαμά. Οκ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
5: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μπαμ μπαμ και τα λοιπά. Πάμε στο επόμενο γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Η γειτόνισά μου.
1: Α, η γειτόνισά σου.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Ζάχαρη. Ζάχαρη, Μιχάλη.
0: Ω, καλά, ναι, ακούστηκες. Πού είναι η Αναστασία. Η γειτόνισσα. Δεν ξέρω, δεν είναι.
2: Ο συνδρομητής που καλέσει.
0: Τίποτα, δεν. Θα καβαλήσω μάντρα. Πάμε στο επόμενο. Μπορεί θα πάρω τη συμπεθέρα.
3: Τη συμπεθέρα να πάρεις, είναι τέτοια ώρα ξύπνια. Κάνε τον πρώτο καφέ.
0: Α, μα. Οκ. Τι τραβάω. Πού είναι η Ιωάννα, ελάτε. Δεν μπορεί η συμπεθέρα και να μην έχει ξυπνήσει από τις 7.
3: Δεν ακούει το τηλέφωνο.
1: Α, μπορεί. Να μαγειρεύει, μπορεί.
0: Έλα, μα 7 παρά, 8 παρά. Ιωάννα.
4: Ποιος είναι?
0: Έλα, Ιωάννα, εσύ?
4: Όχι.
0: Α, καλημέρα σας. Να μιλήσω με την Ιωάννα από τη συμπεθέρα της που θέλει κάτι να της πω.
4: Ναι.
0: Δώστε, για δώστε τι μου σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Είναι.
0: Κάτσε, έρχεται. Ιωάννα. Θέλει προσοχή, μην τη σφάξει.
1: Α, μας το κλείσε.
3: Μας το κλείσε.
0: Ναι, μετά θα τους λέει ποιος να τους τηλεφωνάει εδώ πέρα.

0: παιδιά, έλατε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι Πέμπτη, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Αν την Κυριακή θέλετε να κάνετε μπάνιο, θα σας προτείνω το Varkiza Resort. Okay. Όσες χιλιάδες και να πάτε, τόσο τεράστια παραλία. Την άνετα. Ειδικά την Κυριακή στο Acro Beach House. Στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Θα ξεκινήσει ο Κώστας στις 3. Θα συνεχίσω εγώ στις 5 το απόγευμα. Στο Acro Beach, στο Varkiza Resort. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Αν πάτε από την κεντρική είσοδο, τη μεγάλη, στρίβεται αριστερά με τον μπουμπί της, στρίβεται αριστερά και στα 50 εκατομέτρα είναι εκεί. Acro Beach House την Κυριακή. 3 ώρα ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 θα βρίσκομαι εγώ. Acro Beach House στο Varkiza Resort. Θες να μας πεις τα ζώδια, Ζή?
1: Ναι, με.
0: Για πάμε να μας τα πεις.
1: Κριός.
0: Παρακαλώ.
1: Το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας φορτίζει επικίνδυνα και οι εντάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιές. 6. Ταύρος. Η κρίση σας δεν είναι σωστή σήμερα και είναι πιθανό να κάνετε και οικονομικά λάθη. 7. Δίδυμη. Ένα καλό νέο οικονομικής φύσεως θα σας φτιάξει την ημέρα. 10. Καρκίνος. Ένα φιλικό άτομο μπορεί να σας προσφέρει κάποια βοήθεια οικονομική ή επαγγελματική. 9. Λέων. Κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με το σπίτι, την οικογένειά σας θα σας χαλάσουν την ημέρα. 7. Παρθένος. Μια σπάνια αισιοδοξία σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με το φιλικό σας περιβάλλον. 9. Ζυγός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει να γίνετε πιο ευχάριστη. 10. Σκορπιός. Μην παρασύρεστε από την αισιοδοξία σας και δείξτε περισσότερη σοβαρότητα στη δουλειά σας. 7. Τοξότης. Προωθήστε με δυναμισμό τα σχέδιά σας που μπορούν να αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα τώρα. 9. Εγώκερος. Οι ιδέες σας είναι πολύ επικοδομητικές και ανακαλύπτετε τις πραγματικές ευκαιρίες που σας δίνονται τώρα. 9. Υδροχός. Η μέρα φέρνει επιτυχίες και ευτυχία σε όλους τους τομείς. 10. Και τέλος οι ιχθύες, μη θίγετε παλιές καταστάσεις τώρα και αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις. 8.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλή.
2: Σας ακούω κάθε μέρα, φιλάκια.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Είσαι κούκλο.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μιχάλη, τρελή για σένα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Δεν θα πιστεύω. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
7: Με τη Χελένιξη Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HelenixeWays.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά.

0: τα γκαλερίτα που έχει ακούσει. Αν το έχει. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου και ράλι στις αγορές μετά την είδηση πως το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Τραμπ. Η τελετή που έχει προγραμματιστεί για αύριο στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, λέει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, προϋπολογισμός και Ευρωπαϊκή Άμυνα τα βασικά θέματα. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Μας τρόμαξε ο Ολίβια Ροντρίγκο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο για το νέο της τραγούδι Drop Dead στις Βερσαλίες, η pop star εξομολογήθηκε πως ένιωσε πνεύματα στον χώρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ήλιος με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που και την κορυφαία το σύμπαν.
7: Πλάσ, πλάσ.
8: Τι είναι πάλι αυτό που...
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το σύμπαν. Πλάσ δροσάνεση. Πλάσ εξοικονόμηση.
8: Πλάσ, πλάσ, πλάσ.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: DJ! Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τι ωραία.
1: Εδώ είμαστε. Μου χαζεύατε στο. Μου φέρατε να βλέπω από άλλο κινητό.
2: Ναι.
1: Τον Κώστα τον Καραμαλή.
2: Ναι.
1: Να λέει για τον Κελαϊδόν.
2: Ναι. Και.
1: Έχει ξεχάσει αυτό ότι. Αυτό μα φτώχευσε. Anyway. Μα ξέρω εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν για να είμαστε σίγουροι τι γίνεται τριγύρω μας, γι' αυτό και υπάρχει το Insurance Market, είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω, θέλω να το ξέρεις αυτό. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε μια κλήρωση ευρώ μετρητά. Ναι, insurancemarket.gr, διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, θα τα καθαρίσεις αυτά με ένα 15. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να παίξεις στο διαγωνισμό. Κάνουμε τη λέει Αττικιοδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα από την Αττικιοδό.
1: Καλημέρα.
3: Ιδιαίτερα καλή εικόνα για την ώρα. Με 15 λεπτές καθυστερήσει το ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Δημοκρατίας ως τον κόβο Κηφισίας. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
1: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι καλή είναι η εικόνα σήμερα στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Εξαίρεση από τη λίγη Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά λόγω ακινητοποιημένης Νταλίκας. Επίσης η κάθοδος του Κηφισού είναι ακίνητη από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ και κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισού από τη Λένορμαν ως τη Νέα Χαλκιδόνα.
1: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952 952.

0: 8-9 λεπτά, Πέμπτη, άντε έρχεται η Παρασκευή, το Σάββατο και εκεί, άντε να τελειώνουμε.
1: Ναι,
0: θα έχει καλό καιρό νομίζω, έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι. Σήμερα κάτι λέει.
2: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά ιδίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, κορίτσια, σας παρακαλώ. Εσείς, κορίτσια, άσχετα αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι, χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς κάποιες φορές, δεν μπορεί και κάθε μέρα. Τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, whatever.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Οι καθαβές, τα απότομα φρεναρίσματα, ο συνωστισμός, οι μυρωδιές, οι φάτσες, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι, έτσι. Κάτι.
0: Λοιπόν, πείτε τα μου, θέλω να με ενημερώσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-61-46-9-9-7 για τις απαντήσεις σας, ή στο Viber
1: 69-31-952-952
0: και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Εννοείται ότι μεταξύ των κοριτσιών που θα δώσουν απάντηση και σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο τώρα, το άρωμα τη Sabrina Carpenter, το οποίο είναι viral. Αν έχετε TikTok θα το έχετε δει. Το άρωμα λοιπόν της Sabrina Carpenter υπάρχει αποκλειστικά και μόνο διαθέσιμο στα Galerie de Beauté. Μπορείτε να αναζητήσετε το άρωμα αυτό στα καταστήματα αλλά και στο galeriedebeauté.gr. Okay. Και το ερώτημα, το επαναλαμβάνω, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Στο τρένο, στο μετρό, στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στο ταξί. Τι είναι αυτό, παρακαλώ. Άλλη μια το Viber
1: 69-31-952-952.
0: 84 ετών σήμερα ο Paul McCartney. 1985, 1985.

0: Paul McCartney, 1985. Και έχουν έρθει οι απαντήσεις από τα κορίτσια στο ερώτημα. Okay, αν χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά σε όλα αυτά? Ο συνωστισμός του ότι βάζουν δρομολόγια όχι συχνά και η βρώμα, μου λέει η Γιώτα. Η καθαριότητα και οι άνθρωποι, λέει η Βαλεντίνα. Καλημέρα, παιδιά. Φυσικά η βρώμα που δεν αντέχεται με τίποτα, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα σε όλους. Ο οποίος μέσα μαζικής μεταφοράς, καμιά φορά παίρνω το μετρό. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η βρωμιά, λέει η Τζένι. Καλημέρα. Ταξί χρησιμοποιώ και το πιο ενοχλητικό απ' όλα είναι ότι όταν έχεις κλείσει ραντεβού και δεν έρχεται ποτέ ο οδηγός. Ναι.
1: Μίλα, σημαίνει αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Και μετά κάνεις 2 ώρες να βρεις διαθέσιμο όχημα, λέει η Ιλιάνα. Καλημέρα. Αυτό που με ενοχλεί είναι η αναμονή, λέει η Κωνσταντίνα. Καλημέρα στην παρέα σας. Πλέον χρησιμοποιώ ελάχιστα τα μέσα. Αλλά τώρα το καλοκαίρι η μασχαλιά είναι αυτή που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα, λέει η Δεσποινά. Η αναμονή με ενοχλεί, Μιχάλη μου, δεν θέλω, δεν μπορώ να περιμένω. Γι' αυτό αποφεύγω τα μέσα, όπως ο διάολος στο λιβάνι. Τεράστια καλημέρα και στο παρεάκι σου η Βιλέντα. Τι έχουμε και φωνητική, για να δω, μάλλον τηλεφώνω. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Ματούλα είμαι.
0: Για πες μου, Ματούλα, ποιο είναι το θέμα σου?
2: Εμένα το θέμα μου είναι ότι μπαίνω κάθε μέρα στο μετρό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ το μετρό για να πήγαινα στη δουλειά μου.
0: Βεβαίως.
2: Και έχει πάρα πολύ ζέστη μέσα. Δεν υποφέρεται δηλαδή στην κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, θα βάλουν air condition από ό,τι έμαθα, ότι κάτι θα μπουν. Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει.
2: Πότε?
0: Μάλιστα. Ποια είναι η λύση?
2: Αν αριστεράκι παίρνουμε.
0: Μπράβο, αυτό της Μικόνου.
2: Της Μικόνου, ακριβώς.
0: Οκ, καλημέρα. Καλημέρα, τρελοπαρέα. Λέει, φυσικά παίρνω τα μέσα γιατί δεν βρίσκω πάρκινγκ και αυτό που δεν αντέχω είναι να σε ακουμπάει ο άλλος ιδρωμένος. Μου γυρνάει το μάτι, λέει η Στεφανία. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα με δυσκόλευαν οι καθυστερήσεις επειδή χρησιμοποιούσα με ανταπόκριση και αν αργούσε ο ένας, έκανα τότε. Βλέπεις, είναι ανά μία ώρα. Γι' αυτό πλέον το αμαξάκι μου και η βεζίνη στο Θεό, λέει η Ζωή. Οκ, περιμένουμε τις απαντήσεις. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Αν χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, ό,τι θέλετε, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Πείτε το μου, μπας και.
1: Γιορθώσουμε.
0: Άμα γίνουμε κυβέρνηση.
1: Wow.

0: 7 seconds away, 8 και 21. Λοιπόν, καλημέρα λέει στην παρέα. Δεν οδηγώ, οπότε για να πάω στη δουλειά παίρνω 2 λεωφορεία και ένα τραμ. Τι με ενοχλεί, ε? Εκτός από αυτούς που τρώνε σκόρδο πρωί-πρωί, οι τζαμπαζίτες που δεν χτυπούν το εισιτήριο, λέει η Άννα.
1: Α, έχει δίκιο.
0: Θέλω να μου μιλάς, παιδιά, τα σήμερα μιλάς πιο γλυκά, πιο αυτό, κάτι γίνεται, ναι, να ακούσει καλά. Έχεις κάνει αποτυχημένο σεξ χθες.
1: Λες.
0: Ναι, αυτό.
1: Κάτσε να σκεφτώ να θυμηθώ τι έκανα.
0: Έτσι μιλά. Έμα γι' αυτό, δεν θυμάσαι καν. Καλημέρα σας, λέει. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που είναι αγενείς, αυτούς που ξεχνάνε να πληθούν και κερνάνε μασχαλίλα. Ή σκορδαλίλα. Και αυτούς που μιλάνε δυνατά στο κινητό, λέει η Γιώτα. Καλημέρα. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που είναι αγενείς, αυτούς που ξεχνάνε να πληθούν και κερνάνε. Να, ναι. Οι καθυστερήσεις και οι απεργίες. Αυτό με ενοχλεί. Ευτυχώς που σήμερα όλα καλά. Εύχομαι μια υπέροχη Πέμπτη σε όλους, λέει η Μέρη. Δεν μου αρέσει ο συνωστισμός, ειδικά όταν κάποιοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει μπάνιο, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα στην παρέα. Το χειρότερο είναι που δεν έχουμε σήμα στο μετρό και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, Μιχάλη, λέει η Σταυρούλα. Στα μαζικά μέσα μεταφοράς με ενοχλεί ότι φοράω ακουστικά και με ακουμπάνε για να με ρωτήσουν πού να πάνε, λέει η Νικόλ. Στα μέσα με ενοχλεί που μυρίζουν άσχημα, ειδικά το καλοκαίρι, λέει η Μίλη. Οι επιβάτες με ένα κινητό στο χέρι σαν ζόμπι, λέει η Κωνσταντίνα. Καλά, αυτό γιατί να σε ενοχλεί, ρε, η Κωνσταντίνα. Άστος, δεν πειράζει. Καλημέρα, παιδιά. Με ενοχλούν αυτοί που έχουν τσακωθεί με το αποσμητικό. Κανονικά θα έπρεπε να τους απαγορεύεται η είσοδος, λέει η Ρούλα. Κυριάκο, δεν βγάζεις ένα clean pass?

0: η τελευταία παρτίδα από τις απαντήσεις των κοριτσιών. Στην ερώτηση, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά στα μέσα μεταφοράς, είτε είναι τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί. Καλημέρα, αυτό που με ενοχλεί είναι ο πολύς κόσμος, λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στον ηλεκτρικό, η βρωμιά, η βαβούρα που είναι ένας πας στον άλλον, λέει η Εύα. Καλημέρα, Μιχάλη μου και σε όλη την παρέα. Νομίζω η απλησιά είναι το πιο δύσκολο. Ο κόσμος έχει τσακωθεί με τον μπάνιο, λέει η Ελένη. Σοβαρό λόγο μου, γιατί ρε παιδιά.
1: Έλαντε, γιατί.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Επειδή δεν μπαίνω, αλλά τα συναντάω στον δρόμο, με ενοχλεί κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα λεωφορεία και καμιά φορά ο τρόπος οδήγησης είναι επικίνδυνος, λέει η Κατερίνα. Αυτό το στριμωξίδι δεν υπάρχει. Σαν να παίζουμε τέτρις, λέει η Χριστίνα. Όμορφες καλημέρες, ζουζούνια μου. Με ενοχλεί όταν έχουν τσακωθεί με το νερό και δεν πλένονται, λέει η Σοφία. Έχουμε απαντήσεις φωνητικές.
2: Η γογό είναι εδώ.
3: Καλή καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί. Εμένα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με ενοχλούν τα πάντα. Με ενοχλεί η βρώμα, με ενοχλεί ο συνωστισμός. Με ενοχλούν όλες αυτές οι πολύ όμορφες μυρωδιές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Που τα πάντα μέσα είναι βρώμικα και συχαίνεσαι να πιάσεις οτιδήποτε.
0: Μην του το πιάσει.
1: Ναι.
0: Άλλο, έχουμε άλλο.
2: Ναι, η Μέρη.
0: Πού είναι η Μέρη?
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Πάμε, Μέρη.
4: Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους εξής λόγους. Ότι πλέον ο συνωστισμός είναι απίστευτος, οι μυρωδιές δεν υπάρχουν. Και βέβαια υπάρχει και συνεχώς αυτός ο φόβος, μήπως συμβεί κάτι, μήπως σε κλέψουν. Πρέπει να κρατάς πολύ καλά τα πράγματά σου, να προσέχεις 360 μοίρες γύρω γύρω τι συμβαίνει. Για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Okay. Κάθε φορά που θα γεια σου. Κάθε φορά που θα μπω στα μέσα, νιώθω βρώμικη. Με το που πάω σπίτι, λέει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μπάνιο και τα ρούχα τα στα άπλη, τα κατευθείαν, λέει η Κυριακή. Ναι, και η αναμονή. Λέει εδώ, κάθε 36 λεπτά το μετρό που έρχεται από αεροδρόμιο. Μα είναι δυνατόν, λέει, κάθε 36 λεπτά, λέει η Άννη.
1: Έχει δίκιο, κοπέλα.
0: Πολύ ώρα. Όταν μιλάνε ανοιχτή ακρόαση στο κινητό, με τσαντίζει, λέει η Πελαγία. Καλημέρα, Μιχάλη μου και στην υπέροχη παρέα. Συνωστισμό και βρωμιά. Το καλύτερο μέσο στα πόδια μου, λέει, πάντα περπατάω όσο μπορώ. Α, το καλύτερο μέσο είναι τα πόδια τη. Πολλά φιλιά σε όλους, η Βασιλική. Εμένα με ενοχλεί ο κόσμος που μπαίνει. Είμαι ο οδηγός. Υπογράφει ο Νικολός.
1: Μπράβο.
0: Νικολέ, άκου, επειδή αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που λένε τα κορίτσια δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχεις μικρόφωνο. Δεν πάμε, μην έχεις μικρόφωνο.
2: Έχει.
0: Εσύ να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
2: Καράοκε, κάτι.
0: Να πάρουμε. Όχι. Δεν τίποτα να πάρουμε αποσμητικά με ένα τηλεφώνημα δικό μου, θα έρθουν πολλά κυβότια.
1: Ναι, θα είναι και ωραία.
0: Και να λέει ο οδηγός, γεια σας, καλημέρα κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θέλει να κερδίσει ένα για τη μασχάλη, τώρα να έρθει μπροστά και να αρχίσει να δίνουμε για τις μασχάλες.
2: Α,
1: μάλιστα. Ναι. Να ψεκάζονται. Ναι.
2: Ωραία, πολύ καλά.
1: Ανοίξτε μασχάλη, ψεκαστείτε.
2: Έλα, παρακαλώ.
0: Οκ. Πού είναι η Χριστίνα?

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία, εντάξει.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, Μιχάλη λέει θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
12: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
13: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιχωρίζουν.
5: Κρήτη είναι ένας τόπος που είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε μπροστά στη θάλασσα. Ξηδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ελάτε παρακαλώ, πώς είναι τα πράγματα, ώρα για γενική καθαριότητα, μάλλον ή απλώς θέλεις το σπίτι σου να λάμπει κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις τους καλύτερους συμμάχους για κάθε δουλειά. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσαριών και χαλιών για να δώσεις νέα ζωή σε καναπέδες και χαλιά, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνεις, αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα, ιδανικό για μικρές καθημερινές εκπλήξεις που αποκουράστηκαν με το σπίτι. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ παρκετέζα με πανιά παρκετέζας για πατώματα που αστράφτουν. Γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινάει από τα Lidl, δεν πάει, ξεκινήσει από αλλού, πάμε να ξεκινήσει. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω μία έρευνα από εδώ, από την Ελλάδα.
0: Βέβαια. Τι έρευνα είναι.
1: Είναι πολύ
0: Βρήκανε κλέφτες, τι έγινε.
1: Λοιπόν, η ζέστη επηρεάζει τη γονιμότητα των ανδρών.
0: Έλα, μάλλον.
1: Εδώ, χειρουργοί, ουρολόγοι και ανδρολόγοι πέσαν όλοι πάνω από αυτό το θέμα.
0: Από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, και βγάλαν τα πορίσματά τους οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν λέει για εσάς τους άντρες, να αποφεύγετε, λέει, να παραμένετε με τις ώρες ακίνητοι.
2: Α, πρέπει να κουνιέσαι.
1: Πρέπει να κουνιέσαι.
0: Ε, εντάξει.
1: Πρέπει να πηγαίνεις περαδόθε.
2: Κουνήσου λίγο.
1: Ναι. Λοιπόν, ασχοληθείτε με καλοκαιρινά σπορ που μειώνουν τη θερμοκρασία στην περιοχή. Όπως το κολύμπι.
0: Ναι, άλλη δουλειά δεν έχουμε. Ναι. Να παρατήσουμε τις δουλειές και να πάμε να κολυμπάμε.
1: Ναι, μην κάνεις ποδηλασία.
2: Όχι ποδηλασία, απαγορεύεται.
1: Σκι, κάνει, ναι. Σκι, κολύμπι, αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, για να ανοίγουν τα πόδια λίγο.
2: Skateboards, κάτι, ναι. Βέβαια.
1: Συνεχίζω. Προσπαθήστε να μένετε όσο το περισσότερο μπορείτε σε κλιματιζούμενους χώρους.
0: Κλιματιζόμενους.
1: Ναι, κλιματιζόμενους χώρους, συγγνώμη. Ναι,
0: ναι, εννοείται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο.
2: Ωραία, ναι. Ναι.
1: Μην κάθεστε σταυροπόδι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κάνει.
0: Ζορίζει την κατάσταση.
1: Γιατί εκεί η θερμοκρασία είναι 4 βαθμοί συν.
0: Από την...
1: Ναι. Οπότε αν κλείνεις, το ζεσταίνεις περισσότερο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Να μην το εξηγήσω εδώ τα λέει.
0: Το κατάλαβα.
1: Επιλέγετε ρούχα που βοηθούν την καλή ροή του αέρα.
2: Όπως τη... σάρπα, κάτι.
0: Τα φαρδιά.
1: Ναι, φαρδιά. Ή παρεό. Παρεό θα φοράς
0: χωρίς... Αυτό παρεό, μα θα φοράς παρεό.
2: Γιατί δεν φοράς
0: αυτά, αυτά που φοράω δεν είναι φαρδιά.
2: Ναι, είναι φαρδιά, αλλά το παρεό σου πάει.
1: Ναι, θα φοράς...
0: Θα φοράς παρεό.
2: Παρεό.
0: Παρεό.
1: Θα το βγάλω στο μαγιό. Κάποια στιγμή.
0: Άμα όταν.
1: Ναι.
0: Ρε, θα πάω στην παραλία και θα φοράω παρεό.
1: Ναι.
0: Θα με κράξουν.
2: Όχι, καλέ, είναι τη μόδα. Καλά, έχει τρελαθεί.
0: Δεν σεξι. Το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ναι, καλέ.
1: Και πολύ σεξι, Μιχάλη. Πάρα πολύ σεξι. Βέβαια.
2: Ναι, πάτε καλά. Γιατί να μα κράξουν, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, θα...
2: Φορά παρεό.
1: Ναι. Η boxer, λέει.
0: Έσκασε η Καμάλα Χάρης πάλι.
2: Έχει λησάξει με αυτήν την καμπαλακάρη. Έχει κάθε μέρα λόξιγα η γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που δεν πρέπει να το φοβηθείτε εσείς οι άντρες, ναι. Ή τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα τοποθέτηση πάγου.
2: Τι πού, λες, καλέ.
0: Εκεί.
1: Εκεί. Γιατί για σφριγγυλή και υγιεινή.
2: Α,
0: ο Νάις. Nice.
1: Κατάσταση. Ο Νάις όλα αυτά, ναι.
0: Dick on ice.
2: Α, γίνεται και πιο

0: New Religion. Και επειδή προηγουμένως μίλαγες για το ανδρικό σημείο που να βάλετε πάγο και να παίρνει αέρα, άκου τι ήρθε τώρα και είναι σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να αύνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άστο. Μπάκου πάγο.
1: Μια χαρά.
0: Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ου, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών. Είναι τεράστιο.
2: Ναι.
0: Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω εκεί και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
1: Τι ωραία εκπομπή,
0: παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
1: Ναι, ναι.

0: Another Let Me Talk To You. Αφήστε με να σας πω και θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα Παρασκευή, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μέχρι το Σάββατο αυτό που μας έρχεται μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριο σας στα 53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τραπέζια, όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον πολύ λίγες, αλλά πιθανόν να προλάβετε. Μάθε περισσότερα τώρα, κλείσε το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Έχω μια διπλή πρόσκληση, αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Οι νικητές, ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου, το μεγαλύτερο Jan Show στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugel in Athens. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει!
14: στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
20: Θες!
16: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
21: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
24: DJ Traveler live on tour.
25: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
24: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
25: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
24: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
25: Συντονίσου
24: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
25: στις 8.30 το πρωί
24: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
23: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου, ράλι στις αγορές μετά την είδηση πως το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Τραμπ. Η τελετή που έχει προγραμματιστεί για αύριο στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, λέει τώρα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή άμυνα, τα βασικά θέματα. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται ένας 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Μας τρόμαξε λίγο η Ολίβια Ροντρίγκο κατά διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο για το νέο της τραγούδι Drop Dead στις Βερσαλίες. Η pop star εξομολογήθηκε πως ένιωσε πνεύματα στο χώρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
26: Μια κάδα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Θερμοκρασίως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
23: DJ! Η ώρα είναι 9.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Όπως ξέρουμε όλοι, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα είναι επίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ 2026. Σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoiximan.gr. Δεν μείναμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με κάποιο φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι και η ευκαιρία σου να βρεθείς και στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Για να τι λέει η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: 20 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, από τον κόβο Δημοκρατίας έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, της τάξης περίπου των 10 λεπτών, από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Thank you, bye. Άλλα.
2: Να πούμε ότι η κάθοδος του Κηφισού είναι για γερά νεύρα και σήμερα. Στα κόκκινα είναι στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλου στη Νέα Χαλκιδόνα. Κίνηση έχουν και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, η άνοδος της Συγκρού, η Βασιλεός Κωνσταντίνου. Επίσης κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Και τέλος, η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Σταύρος Νιάρχος και του Φαλιρικού Δέλτα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952. Breakfast
3: ready! Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning, Michael.

0: Simple και η Ελλάδα, παρακαλώ, για το 95,2 άθμιση DJ και Feel Good. Σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή αβάου πρεμιέρα της ταινίας Fuse. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης, Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Την Τρίτη λοιπόν, 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Έγλυζα Πίου. Και αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγκλης Ζαπίου, στείλτε μου μήνυμα στο Viber, έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και τίποτα άλλο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Τρίτη Fuse, Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο τον θερινό της Έγκλης Ζαπίου. Ποια είναι τα 10 από τα πιο εθιστικά φαγητά? Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε κτλ. Εξέταση ειδικά. Ποια τρόφιμα μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό που αποκαλούμε εθισμός στο φαγητό? Δηλαδή σε κάνουν και τρως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει λίστα. Ξεκινάω από κάτω. Τυριά.
1: Τυριά, βέβαια.
0: Κέικ.
2: Ναι.
0: Τσίσμπεργκερ.
2: Ναι.
0: Τηγανιτές πατάτες, Χριστέ μου.
2: Ναι.
0: Παγωτό.
1: Ναι.
0: Μπισκότα.
2: Ναι.
0: Πατατάκια.
2: Ναι.
0: Σοκολάτα.
2: Ναι.
0: Πίτσα,
1: ναι,
0: και σουβλάκια.
1: Α, καταπληκτικό.
2: Ωραία.
1: Όλα είναι
2: μέσα
1: αυτά.
2: Είναι. Μέσα, ναι, είναι όλα.
1: Έχει δίκιο.
2: Όλα τα θέλουμε.
0: Δεν λείπει θέμα γι' αυτό.
2: Όλα.
0: Δεν λείπει κάτι, δεν ξεχάσαμε κάτι.
2: Τίποτα.
1: Εσένα ποιος αρέσει?
0: Από όλα αυτά.
1: Ναι. Ποιο είναι το εθιστικό σου?
2: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν είναι εκεί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε.
0: Κοίταξε. Πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Επιθυμώ τις τηγανιτές πατάτες.
1: Ωραία.
0: Άρα μπορεί να τρώω μία φορά το μήνα.
1: Μία φορά το μήνα. Εντάξει.
0: Και μ' αρέσουν στρογγυλά κομμένες. Με κόκκινο πιπέρι και ρίγανη.
1: Και καγιέν.
0: Εντάξει, και δύο αυγά μάτια.
2: Το παράκανε τώρα.
0: Τώρα είναι.
1: Κάτσε να φάμε όλοι μαζί τότε. Δεν,
0: το αποφεύγω, γιατί αν φάω μία θα αρχίσει την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα. Το αποφεύγω.
2: Ναι,
0: αυτό. Έτσι.
2: Άντε και καλή γυμναστική.
0: Σήμερα 4:30.

0: Dragon, David Guetta, Terry Swims και Tones and I. Σήμερα Πέμπτη, Κυριακή πλησιάζει. Κυριακή λοιπόν στο Varkiza Resort, συγκεκριμένα στο Acro Beach. Σας περιμένουμε την Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 θα ξεκινήσω εγώ. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ, Acro Beach House. Σας περιμένουμε την Κυριακή στο Varkiza Resort, στο Acro Beach. 9 και 16. Έχεις κάτι να μας πεις, θέλεις κάτι να μας...
1: Α, θες να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: περίμενε, κάτσε γιατί με πεις εσύ εξαπίνεις.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ναι. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης, στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ να κάνω την παρουσίαση. Η Ελένη Καρποντίνη εξαπίνεις. Ο Λέων του Κουακίου Έργων είναι εδώ. Από τον Μύρονα Γιώργος Κιαδάς.
2: Και από άλλο πλανήτη.
3: Ποιος είναι?
2: Μιχάλη Σαουσόπουλο.
4: Παιδιά, έχω μια απίθανη δήλωση από τον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος τι είπε στο γιο του: θα στενοχωρηθώ αν φύγει, εκτός αν πάρει μαζί του τη μητέρα του.
0: Σωστό.
4: Η εικόνη μεταξά δηλώνει ότι είμαι ελεύθερη, λέει. Οι άντρες με φλερτάρουν μόνο άμα έχω βαφτεί.
0: Μάλιστα.
4: Πάμε σε άλλα νέα. Η Χριστίνα Παπά εδώ πέρα έχασα 11 κιλά, κατέβηκα 3 νούμερα, έκανα την Ενεσούλα, λέει, την γνωστή. Για 2 μήνες.
0: Okay.
4: Οι αποκαλυπτικές φωτπόζες της Έμιλι Ρατακόφσκη εδώ πέρα
0: δώρα,
4: με μαγιό είναι στη Σύφνο, Μιχάλη μου.
0: Στη
4: εδώ.
0: Είναι,
4: ναι. Ουδάκι, εδώ μάλλον κάτι
0: εκπομπή
4: μήνει,
0: εδώ πέρα.
4: Ναι. Εκεί είναι. Mm. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άλλο.
4: Πάμε σε άλλα νέα. Η Μίνα του Όπεν λέει σώθηκε από θαύμα. Η Μίνα Καραμίτρου, νομίζω.
0: Α, ναι. Και τι έγινε.
4: Ναι. Από ένα κλιματιστικό.
0: Τη βάλανε βόμβα.
4: Κλιματιστικό, έσκασε περαστικά.
0: Ένα τυχαία.
4: Τα παίρνει στο κρανίο η κυρία αυτή, Μιχάλη μου. Η σεξι Γεωργιανή αυτοχαρακτηρίζεται, λέει, χαζονευρική. Θέλει να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Η Θεωνά Ανσιανή.
0: Από πού είναι?
4: Η Γεωργία.
0: Να τη φέρουμε σπίτι. Να βοηθάει.

0: Found love. Βρήκαμε την αγάπη και τώρα θα βρούμε τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Έλλη. Έλλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Το Έλλη από πού βγαίνει, είναι κανονικό?
1: Θα έλεγα από το κουνέλι, αλλά είναι κανονικό.
2: Από το κουνέλι?
0: Σε βαφτίσανε κουνέλι?
1: Άγι ρε Μιχάλη, Έλλη είναι.
0: Α, εντάξει, κανονικό.
2: Κάνει χιούμορ η Έλλη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωρεξάτη, ωρεξάτη πρωί-πρωί.
0: Ωραία, για να δούμε ο Νίκος που είναι. Νίκο.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Α, και ο Νίκος είναι ωρεξάτος. Τι κάνεις, πού είσαι Νίκο?
3: Πάω προς το γραφείο.
0: Μάστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, η Έλλη από κουνέλι, Έλλη ο Νίκος.
3: Χάρηκα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, καλή επιτυχία, ξεκινάμε. Πες μου, Έλλη, ποιος Έλληνας πολιτικός είχε πει το περίφημο
4: «Λεφτά υπάρχουν, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια»?
0: Ποιος?
1: Από Πατρέου.
0: Σωστά. Νίκο, το αυγολέμονο μπαίνει στην αρχή ή στο τέλος του μαγειρέματος ενός φαγητού?
3: Στο τέλος.
2: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Έλλη, πόσα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ έχει κερδίσει η Εθνική Ελλάδας? Ένα, δύο, κανένα?
1: Ένα.
0: Δύο.
5: Δύο.
0: Νίκο, πότε παντρεύτηκε ο Κάρολος στην πριγκίπισσα Νταϊάννα? 81, 90, 83?
3: 81.
0: Σωστό.
2: Ωρε, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Έλλη μου, τι είναι το καλυμάφκι?
1: Είναι το?
0: Το καλυμάφκι. Είναι το καπέλο που φοράνε οι παπάδες, οι ιερείς. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς... Τι λες?
1: Δεν το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πώς λέγονται, Νίκο, τα κοντά ζακετάκια με μακριά μανίκια?
3: Πώς λέμε, πολυερό, νομίζω.
2: Καλέ, πώς τα ξέρει όλα, μα τι
5: είναι. Ενημερωμένο.
0: Ρέσει.
2: Μήπως φοράει πολυεγώ.
3: Έχω πολύ καλή φίλη.
0: Άρα φοράει και οι φίλοι σου πολυερό μας. Και εσύ να φοράς κροπ. Για να είστε ασωτοί. Παρακαλώ, Έλλη, τι είναι το ηλιοστάσιο, εργοστάσιο που βγάζει ηλιόσπορους? Χρονική στιγμή όπου ο άξονας της γης εμφανίζεται στραμμένος όσο πιο μακριά από τον ήλιο. Εργοστάσιο που δουλεύει με ηλιακή ενέργεια. Τι είναι το
1: χρονική
0: ηλιοστάσιο?
1: Στιγμή.
0: Τι?
1: Χρονική στιγμή.
0: Σωστό, χρονική στιγμή.
2: Μπράβο.
0: Νικόλαε, τι είναι το πιγκάλ? Πολύ γνωστό καμπαρέ στη Γαλλία. Κοκαλάκι που πιάνουν οι γυναίκες στα μαλλιά. Βούρτσα τουαλέτας.
3: Την τουαλέτα, την βούρτσα.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Νίκος θα σπάει. Εντάξει,
0: άμα ξέρει μπολερό, σιγά μην δεν ξέρει και και το πιγκάλ. Έλλη, το skateboard είναι ολυμπιακό άθλημα?
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, το βρήκε.
0: Νικόλα.
3: Ναι.
0: Στο τραγούδι ένα κυρό, συγγνώμη, ένα νερό κύρα Βαγγελιό, τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
0: Από τους καλύτερους που έχουν παίξει, Έλλη μου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φαντάζομαι αναγνωρίζεις τον Νίκο, ήταν πολύ καλά. 100 ευρώ ο Νίκος. Καλά πέρασα.
5: Ναι.
0: Incognito, Jocelyn Brown, Always There. Εντάξει, να βάλουμε και λίγη ποιότητα. Come on, Jocelyn.

0: εδώ.
1: Ο διαγωνισμός τρέχει, είναι μεγάλος, ο DJ Traveler. Live on tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξτρα πληρωμένα για σένα και για άλλο ένα άτομο. Okay? Εισιτήρια για την συναυλία θα ταξιδέψεις business class με Sky Express, θα διανυκτερεύσεις δύο φορές με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στα χέρια σου για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: Στα FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
1: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, πλησιάζει η μέρα, στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Άλλη μία το Viber
2: 6931-952-952.
1: Μου γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέψεις Κυριακή 5 Ιουλίου. Πας Λονδίνο στο Wembley με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Harry Styles στο Λονδίνο.

0: επιστροφή μέτρηση ξεκίνησε.
1: Τρία!
2: Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπει Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Your husband is coming.
1: Baby, where is my husband? Who cares?
2: Έμανε.
1: Το περίμενα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
2: Κρυός. Το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας φορτίζει επικίνδυνα και οι εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές. 6. Ταύρος. Η κρίση σας δεν είναι σωστή σήμερα και είναι πιθανό να κάνετε και οικονομικά λάθη. 7. Δίδυμη. Ένα καλό νέο οικονομικής φύσεως θα σας φτιάξει την ημέρα. 10. Καρκίνος. Ένα φιλικό άτομο μπορεί να σας προσφέρει κάποια βοήθεια, οικονομική ή επαγγελματική. 9. Λέων. Κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με το σπίτι ή την οικογένειά σας θα σας χαλάσουν την ημέρα. 7. Παρθένος. Μια σπάνια αισιοδοξία σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με το φιλικό σας περιβάλλον. 9. Ζυγός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει να γίνετε πιο ευχάριστη. 10. Σκορπιός. Μην παρασύρεστε από την αισιοδοξία σας και δείξτε περισσότερη σοβαρότητα στη δουλειά σας. 7. Τοξότης. Προωθήστε με δυναμισμό τα σχέδιά σας που μπορούν να αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα τώρα. 9. Εγώκερος. Οι ιδέες σας είναι πολύ επικοδομητικές και ανακαλύπτετε τις πραγματικές ευκαιρίες που σας δίνονται τώρα. 9.
1: Για τις ιδέες που είπες.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν.
1: Την έσπασα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, υδροχός.
1: Αφού την πουζουκίζει, μαρέ.
2: Εγώ.
1: Ποιος, εγώ.
2: Ποτέ δεν πάω. Τέλος πάντων, υδροχός. Η ημέρα φέρνει επιτυχίες και ευτυχία σε όλους τους τομείς. 10. Και τέλος, οι ηχθείες. Μην θίγετε παλιές καταστάσεις τώρα και αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις. 8.
1: Μάλιστα. Οκ, τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε και αύριο σε 7, Μιχάλη.
1: Α, Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Κρατάγαμε στιγμή.
2: Ναι.
1: Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, Μάρια. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας.
1: Η Μιχαέλα που είναι?
3: Η Μιχαέλα είναι εδώ δίπλα μου.
1: Μάλιστα. Να της πείτε καλημέρα, παρακαλώ, πάρα πολύ. Είστε στο αυτοκίνητο ή είστε σπίτι ακόμα?
3: Όχι, είμαστε ακόμα στο σπίτι.
1: Θα πάει στο σχολείο η Μιχαέλα, τι θα κάνει?
4: Τι θα
3: πάει στη γιαγιά.
1: Αν έχουν τελειώσει τα σχολεία, μάλιστα.
4: Τελειώσει.
1: Α, θα πάτε στο πάρκινγκ γιαγιά. Το κατάλαβα.
3: Εννοείται.
1: Έχετε την καλημέρα από τη Χριστίνα, τη θυμόσαστε? Ποια είναι αυτή?
3: Φυσικά, η μαμά μα.
1: Η μαμά. Οκ, καλημέρα, καλή συνέχεια. Εσείς, κορίτσια, άσχετα αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι, χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς κάποιες φορές? Δεν μπορεί και κάθε μέρα. Τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, whatever. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Για να πάω στη δουλειά παίρνω 2 λεωφορεία και ένα τραμ. Τι με ενοχλεί, εκτός από αυτούς που τρώνε σκόρδο πρωί-πρωί, οι τζαμπαζίτες που δεν χτυπούν το εισιτήριο, λέει η Άννα.
2: Α, έχει δίκιο.
1: Θέλω να μου μιλάς πιο δυνατά σήμερα, μιλάς πιο γλυκά, πιο αυτό, κάτι γίνεται, δεν ακούγεις καλά. Έχεις κάνει αποτυχημένο σεξ εχθές.
2: Λες.
1: Ναι, αυτό.
2: Κάτσε να σκεφτώ να θυμηθώ τι έκανα.
1: Έτσι μιλά. Μα γι' αυτό δεν θυμάσαι καν. Τι έχουμε και φωνητική, για να δω, μάλλον τηλεφώνω. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, ποιο?
5: Ματούλα είμαι.
1: Για πες μου, Ματούλα, ποιο είναι το θέμα σου?
5: Εμένα το θέμα μου είναι την παίρνω κάθε μέρα στο μετρό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ το μετρό για να πήγαινα στη δουλειά μου.
1: Βεβαίως.
5: Και έχει πάρα πολύ ζέστη μέσα. Δεν υποφέρεται δηλαδή στην κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
1: Κάτι είπαν, θα βάλουν air conditioning, από ό,τι έμαθα ότι κάτι θα μπουν. Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει.
5: Πότε?
1: Καλά, ξέρεις τώρα ποια είναι η λύση.
5: Ανεμιστηράκι παίρνουμε.
1: Μπράβο, αυτό της Μικόνου.
5: Της Μικόνου, ακριβώς.
1: Οκ, καλημέρα. Εμένα με ενοχλεί ο κόσμος που μπαίνει. Είμαι ο οδηγός. Υπογράφει ο Νικολός.
2: Μπράβο.
1: Νικολέ, άκου, επειδή αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που λένε τα κορίτσια δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχεις μικρόφωνο. Δεν πάμε, μην έχεις μικρόφωνο.
4: Έχει.
1: Εσύ να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
4: Καράοκι, κάτι.
1: Να πάρουμε, όχι. Δεν τίποτα να πάρουμε αποσμητικά με ένα τηλεφώνημα δικό μου. Θα έρθουν πολλά κυβότια.
2: Ναι, θα είναι και ωραία.
1: Και να λέει ο οδηγός. Γεια σας, καλημέρα, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θέλει να κερδίσει ένα για τη μασχάλη, τώρα να έρθει μπροστά και να αρχίσει να δίνουμε για τις μασχάλες.
4: Α,
2: να ψεκάζονται.
4: Ωραία, πολύ καλά.
2: Ανοίξτε μας χάλι, ψεκαστείτε.
4: Παρακαλώ.
1: Okay.
2: Η ζέστη επηρεάζει τη γονιμότητα των ανδρών.
1: Έλα, μαρτά.
2: Εδώ. ξέρω, χειρουργοί, ουρολόγοι και ανδρολόγοι πέσαν όλοι πάνω από αυτό το θέμα.
1: Από αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι, και βγάλαν τα πορίσματά τους οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Επιλέγετε ρούχα που βοηθούν την καλή ροή του αέρα. Όπως
4: τη... σάρπα, κάτι.
1: Τα φαρδιά.
2: Ναι, ή παρεό. Παρεό θα φοράς
1: χωρίς... Αυτό παρεό, μάλλον, φορούσε παρεό.
4: Γιατί δεν φοράς
1: αυτά, αυτά που φοράω δεν είναι φαρδιά.
4: Ναι, είναι φαρδιά, αλλά το παρεό σου πάει.
2: Ναι, θα φοράς
1: παρεό. Θα φοράς
4: παρεό.
2: Παρεό. Θα το βγάλω στο μαγιό κάποια στιγμή.
1: Άμα όταν... Ναι. Θα πάω στην παραλία και θα φοράω παρεό.
2: Ναι.
1: Θα με κράξουν.
4: Όχι καλέ, είναι της μόδας, καλέ, έχει τρελαθεί.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
4: Ναι, καλέ.
2: Και πολύ σεξι, Μιχάλη. Πάρα πολύ σεξι. Βέβαια.
4: Πάτε καλά. Γιατί να μας κράξουν, δεν κατάλαβα. Φορά παρεό.
2: Ναι.
1: Έσκασε η Καμάλα Χάρης πάλι.
4: Έχει λυσάξει με αυτή την Καμάλα Χάρης. Έχει κάθε μέρα λόξιγα η γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που δεν πρέπει να το φοβηθείτε εσείς οι άντρες, ναι, ή τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα τοποθέτηση πάγου.
4: Τι λες, καλέ.
1: Εκεί.
2: Εκεί. Γιατί για σφριγγυλή και υγιεινή.
4: Α,
1: ο Νάις. Nice.
2: Κατάσταση. Ο Νάις όλα αυτά, ναι.
1: Dick ο Νάις.
4: Α, γίνεται και τόλαιο.
1: Και επειδή προηγουμένως μίλαγες για το ανδρικό σημείο που ναι, να, ναι, να βάλετε πάγο και να παίρνει αέρα, άκου τι ήρθε τώρα και είναι σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να αύνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άστο, βάλτε πάγο.
4: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών, είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα, συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
4: Τι ωραία εκπομπή.
1: Παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας. Ποια είναι τα 10 από τα πιο εθιστικά φαγητά? Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε κτλ. Εξέτασε ειδικά ποια τρόφιμα μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό που αποκαλούμε εθισμός στο φαγητό. Δηλαδή σε κάνουν και τρως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει λίστα. Ξεκινάω από κάτω. Ναι. Τυριά.
2: Τυριά, βέβαια.
1: Κέικ.
4: Ναι.
1: Τσίσμπεργκερ.
4: Ναι.
1: Τηγανιτές πατάτες, Χριστέ μου.
4: Ναι.
1: Παγωτό.
2: Ναι.
1: Μπισκότα.
4: Ναι.
1: Πατατάκια.
4: Ναι.
1: Σοκολάτα.
4: Ναι.
1: Πίτσα.
2: Ναι.
1: Και σουβλάκια.
2: Καταπληκτικό.
4: Ωραία.
2: Όλα είναι
4: μέσα
2: αυτά.
4: Είναι. Μέσα είναι όλα.
2: Έχει δίκιο.
4: Όλα τα θέλουμε.
1: Δεν λείπει θέμα γι' αυτό.
4: Όλα.
1: Δεν λείπει κάτι. Δεν ξεχάσαμε κάτι.
4: Τίποτα.
2: Εσένα ποιο αρέσει?
1: Από όλα αυτά.
2: Ναι.
4: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν είναι εκεί.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε.
1: Κοίταξε, πολύ συχνά επιθυμώ τις τηγανιτές πατάτες.
2: Ωραία.
1: Άρα μπορεί να τρώω μια φορά το μήνα.
2: Μια φορά το μήνα, εντάξει.
1: Και μ' αρέσουν στρογγυλά κομμένες. Με κόκκινο πιπέρι και ρίγανη.
2: Και καγιέν.
1: Εντάξει, και δύο αυγά μάτια.
4: Το παράκανες τώρα.
1: Τώρα είναι...
2: Κάτσε να φάμε όλοι μαζί τότε.
1: Ναι, το αποφεύγω γιατί αν φάω μία θα αρχίσει την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα. Το αποφεύγω.
4: Ναι,
1: έτσι.
4: Άντε και καλή γυμναστική.
1: Σήμερα 4:30.
4: Καλέ!
1: Α, το γέλα.
4: Πού πάμε!
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
0: Θα ήθελα, ναι.
4: Θέλει πάρα πολύ.
1: Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί το οποίο θα βγει μέσα από τις ερωτήσεις. Ακούστε με παρακαλώ. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Φημίζεται για την καρπουζόπιτα και η παράδοση θέλει να βρίσκεται εκεί και ο τάφος του Ομήρου. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα μου απολογηθείτε. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
0: Η Χριστίνα.
1: Πού πάμε?
0: Μήπως είναι Μύκονος?
1: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
0: Είναι η Άνδρος.
1: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Έλα, γεια. Γεια. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
6: Θανάσης.
1: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
6: Ιω.
1: Ναι!
4: Μπράβο! Μπράβο, Θανάση!
1: Θανάση! Πάμε, καλή επιτυχία, ξεκινάμε. Πες μου, Έλλη, ποιος Έλληνας πολιτικός είχε πει το περίφημο
7: «Λεφτά υπάρχουν, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια».
1: Ποιος?
8: Από Πατρέλαιο.
1: Σωστά. Νίκο, πώς λέγονται, Νίκο, τα κοντά ζακετάκια με μακριά μανίκια?
9: Πώς λέμε, πολυερό, νομίζω.
4: Καλέ, πώς τα ξέρει όλα, μα τι
2: είναι? Ενημερωμένος.
1: Ρέση.
4: Μήπως φοράει πολύ εγώ.
9: Έχω πολύ καλή φίλη.
1: Άρα φοράει και η φίλη σου πολερό μας. Και εσύ να φοράς κροπ. Για να είστε ασωτοί. Παρακαλώ, Έλλη, τι είναι το ηλιοστάσιο? Εργοστάσιο που βγάζει ηλιόσπορους. Χρονική στιγμή όπου ο άξονας της γης εμφανίζεται στραμμένος όσο πιο μακριά από τον ήλιο. Εργοστάσιο που δουλεύει με ηλιακή ενέργεια. Τι είναι το ηλιοστάσιο? Τι?
8: Χρονική στιγμή.
1: Σωστό, χρονική στιγμή. Μπράβο. Νικόλε.
9: Ναι.
1: Στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
9: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό. Κρύο νερό.
1: Από τους καλύτερους που έχουν παίξει. Έλληνα.
9: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Φαντάζομαι αναγνωρίζεις τον Νίκο ότι ήταν πολύ καλό. 100 ευρώ ο Νίκος.
10: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η εκπομπή που φέρνει τη λιακάδα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, γέλιο και κέφι χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
1: Γελάει με τις...
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved it.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo.
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Πλαστερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
24: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξέ το.
24: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
25: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
26: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
33: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
32: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
34: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
35: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
34: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
36: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
37: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
38: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
36: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου και ράλι στις αγορές μετά την είδηση πως το μνημόνιο ΗΠΑ και Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Τραμπ. Αν οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρωθούν μέσα σε 60 ημέρες, τότε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν επιμένει πως θα εισπράττει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα και αύριο Σύνοδος Κορυφής. Κεντρικό θέμα ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Τις καλύτερες αναμνήσεις από τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς διατηρεί η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ. Όπως δήλωσε, η περίοδος που ήταν μαζί με τον Βρετανό pop star ήταν πλήρης και γλυκιά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
36: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λιακάδες με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και έως 32 βαθμούς.
36: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στους θεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, ισόπαλος 1-1 ήρθε ο αγώνας Πορτογαλία-Κονγκό. Συγκλονιστική η Αγγλία νίκησε 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά. Η Κολομβία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 3-1. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
36: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα στον μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Στα ραδιοφωνά σας και η Ναγιά Αποστόλου. Εδώ μέχρι τις 12. Πολύ ζέστη, πολύ ηλιακάδα. Λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα. Βέβαια, λέει ότι μπορεί και να βρέξει σε μερικές περιοχές. Δεν το βλέπω για το κέντρο της Αθήνας με τίποτα. Ίσως έτσι στα περίχωρα της Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα να ρίξει κάποιες ψυχάλες σήμερα. Χρόνια πολλά σε Θεόδουλο, Λεόντιο και Ιπατία που γιορτάζεται. Η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας η σημερινή. Γενέθλια για τον Πολ Μακάρνι που κλείνει τα 84 χρόνια του πολλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, γιατί βλέπω πολλή κίνηση στον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα και σήμερα από Λένδορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισία, σε Κατ, Χαλάνδρη και στο ύψος των Αμπελοκήπων. Χαμηλές ταχύτητες γύρω από το κέντρο και στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς κέντρο. Και τέλος γύρω από το λιμάνι και προς αυτό από το ΣΕΦ. Έχουμε διαγωνισμό Harry Styles για να ταξιδέψετε στο Λονδίνο, να τον δείτε live. Προσκλήσεις για θέατρο, κινηματογραφική avant-premiere, βρέστο πρόσωπο. Μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο που ξεχνάω. Και φυσικά μόνο επιτυχίες. Έρχονται τώρα Edward Maya, Ina, πρώτα Benson Boone και Beautiful Things εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας θέλω μαζί μου μέχρι τις 12.

0: Edward Maya με το Stereo Love εδώ στο 95,2 Athens DJ στο πρωινό της Πέμπτης. Ξύπνησα σήμερα, ήθελα πάλι να είναι Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει παιδιά, δεν αργεί, όπως δεν αργεί και η ευκαιρία σας να δείτε τον Harry Styles από κοντά στο Λονδίνο, στη συναυλία του στο Wembley. Πολύ το ζηλεύω αυτό. DJ Traveler Live on Tour με εισιτήρια για τη συναυλία για δύο άτομα. Business Class θα ταξιδέψετε με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr θα έχετε και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα έχετε πολλά να πείτε στους φίλους σας μετά από αυτό και θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Turn the lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30 στο πρωινό της Πέμπτης. Και διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γινόμαστε όλο και πιο απόμακροι. Γιατί ρε παιδιά, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, λέει. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να φιλήσω τον delivery που την ώρα που έρχεται. Κυρίως γιατί βέβαια κάνουν και περίπου μισή ώρα να έρθουν. Οπότε πεινάς και πάρα πολύ. Με αυτά που κερδίζω όμως, πραγματικά θέλω να τον πάρω μια αγκαλίτσα. Μην το πολύ σκέφτεστε, για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Προσκλήσεις σε λίγο για θέατρο. Θα δείτε ένα μωρό για τρεις. Προς το παρόν, The Weeknd και Madonna είναι το popular.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα τρακπαστάφε με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο.

0: Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
10: 95,2 Athens DJ.

0: Calvin Harris και Clementine Douglas. Blessings. 95,2 Athens DJ ακούτε. Καλημέρα και σε εσάς που εργάζεστε. Μας ακούτε από καφέ, μανικιούρ, πεντικιούρ, έτσι, πώς τα λένε, καταστήματα αισθητικής, καταστήματα γενικώς που πουλάτε ρούχα, παπούτσια, δεν ξέρω τι. Σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, να ξέρετε, και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, όπου κι αν είστε, να φοράτε το αντιλιακό σας κάθε μέρα. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας και η σειρά Iliodor της Pharmacept το ξέρει καλά. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, που προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πάμε για διπλές προσκλήσεις για θέατρο δώρα. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά θα δείτε. Για απόψε Πέμπτη είναι οι προσκλήσεις στις 9 το βράδυ. Μόνο αν μπορείτε να πάτε, παρακαλώ, να στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, μαζί τους η Ελένη Καρακάς, έχουν πολύ πλάκα όλοι τους. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Νταμιάνο Ντέιβιντ τώρα.
1: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
17: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
19: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτη από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έπεσαν οι υπογραφές στο Μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Γίνεται λόγος για πάυση εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Το 1 δις αναμένεται να φτάσει το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο στη ΔΕΘ. Μεγάλη τιμή για την Κέιτ Μπλάνσετ. Η ηθοποιός θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την ιδιότητα της καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λιακάδες με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και έως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στους θεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, ισόπαλος 1-1 ήρθε ο αγώνας Πορτογαλία-Κονγκό. Συγκλονιστική η Αγγλία νίκησε 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά. Η Κολομβία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 3-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Πάλι μαζί, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αυτό μου αρέσει πολύ. Και στο μεσημέρι της Πέμπτης είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 18. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Πόσο θα σου πάνε τα μεταφορικά κτλ. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πάμε και επιτυχίες αμέσως τώρα. Σε λίγο παίζουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο και σας έχω και προσκλήσεις για σινεμά. Προς το παρόν έρχονται Χιούγκελ, Κούλιο, Μπίμπι Ρέξα και Faithless στο ξεκίνημα αυτής της ώρας. Σε μια φοβερή διασκευή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι το New Religion. Καλημέρα.

επικό τραγούδι Coolio και Gangsta's Paradise 95,2 Athens DJ και υποδεχόμαστε τον Hugh Gale στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριο και μην τα αφήνεις για τελευταία στιγμή στο hughgaleathens.com μέχρι το Σάββατο με 53 ευρώ. Θα το μετανιώσεις αν δεν το κάνεις. Και κέρδισε τώρα μια διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Hugh Gale, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. I'm moving to the sun. I did it all the time. Θα τα ακούσουμε και αυτό, ελπίζω.

0: Μέσα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Mind Παπαουτσέ και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Ελπίζω να έχετε τα κινητά σας κοντά στο χέρι. Όχι αν οδηγείτε, δεν θέλω να κάνετε στην άκρη. Για να παίξουμε, η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Θέλω λίγο φέτος να είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, πιο όμορφα και να περνάμε και πιο ωραία μηνύματα. Δεν θέλω ούτε διαπληκτισμούς, ούτε πολλές τοξικότητες, ούτε πολύ δυσίωνα πράγματα.
0: Πείτε μου ποια είναι με το μήνυμά σας στο Viber στο 6931-952-952 και κερδίστε γεύμα για δύο στο ψαράκι και θαλασσινά που από το 2013 μέχρι και σήμερα παραμένει ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.

0: Είναι το Hide You από Κοσίν και Μάτεν Λου και σήμερα παίζουμε με τη Δήμητρα. Γεια σου!
1: Καλημέρα!
0: Καλώς το κορίτσι, τι κάνεις?
1: Καλά, σπίτι είμαι. Ναι. Δουλεύω από και πατινή σήμερα.
0: Α, μάλιστα. Με τι ασχολείσαι?
1: Οικονομικά.
0: Λογίστρια κι εσύ?
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Από όποτε οικονομικά μας έχουν φάει, ρε παιδί μου. Ένα μόνιμο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Θέλω λίγο φέτος να είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Πιο όμορφα και να περνάμε και πιο ωραία μηνύματα. Δεν θέλω ούτε διαπληκτισμούς, ούτε πολλές τοξικότητες, ούτε πολύ δυσίωνα πράγματα.
0: Καμία κακή ενέργεια, μακριά όλα. Ποια είναι?
1: Κατερίνα Καινούριο.
0: Πολύ σωστά. Και εγώ θα σε στείλω να απολαύσεις υπέροχα πιάτα που θυμίζουν και η γιαγιά, έτσι ωραία μαγειρεμένα, με θαλασσινά και ψαράκια, στο ψαράκι και θαλασσινά. Φιλιά πολλά.
1: Τέλεια, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα

0: η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
1: Τρία!
2: Την 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τιν τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Τιν τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
7: People have repower. People have
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά τη Opel.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Park

0: μπλοκάρει στο μείον 3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: life is simple.
1: Μέζικ και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Διπλές προσκλήσεις για avant premiere έρχονται τώρα. Έρχεται η καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Έλλη Ζαπίου. Υπέροχος κινηματογράφος. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας. 6931-952-952. Γράψτε την πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για εσάς για την ταινία Fuse. Peace out.

0: Go.
1: Usher, yeah, λίγο πριν το τέλος. Και εδώ καλοκαίρι βρίσκει τον πιο όμορφο προορισμό του στην πόλη, στο Golden Hall. Εκεί έχουν κάνει τρελή κατάσταση. Το Taste Garden λοιπόν έχει μεταμορφώσει τον καταπράσινο κήπο του Golden Hall σε ένα χώρο που η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με αγαπημένα street food concepts από τα Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Κοσαρέλος, Γλουκουμάδες, No Burger, TJ Fridays και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών από το Σελιέ που συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εκεί θα με βρείτε εμένα. Live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets ανεβάζουν το ρυθμό στο Taste Garden του Golden Hall. Φιλιά πάρα πολλά, καλό μεσημέρι να έχετε. Έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12. Ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Τώρα, Another και Fistful Ultra. Talk to you. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπι! Wow.
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
13: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
11: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
24: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
25: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
26: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
27: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
28: Green.
27: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
30: 95,2.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής. Κεντρικό θέμα προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Σοκ. Στα 6,5 εκατομμύρια ώρες υπολογίστηκε ο χαμένος χρόνος στα μποτιλιαρίσματα το 2024. Μόνο στον Κηφισό. Περίπου 600.000 μέχρι τώρα οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων στη σχετική πλατφόρμα. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία. Να τα εκατοστήσεις, Πολ Μακάρνεϊ. Ο κορυφαίος pop star του πλανήτη έγινε 84 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και ως 32 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
4: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Hello! Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ βρίσκεσαι. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Υπέροχη μέρα η σημερινή. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πάρα πολλά και διάφορα να κάνουμε και σήμερα. Αλλά έχω να σας πω ότι χθες το βράδυ. Τι τέλειο γενέθλιο πάρτι ήταν αυτό στο Κυψέλη All Day Restaurant που βρίσκεται στα Μελίσια. Περάσαμε πραγματικά καταπληκτικά. Έγινε ένας χαμός στα Μελίσια. Το σπάσαμε. Έσβησαν και κεράκια για τα 3 χρόνια Κυψέλη. Happy birthday to you. Ναι, εκεί βρίσκεται δίπλα στο ψαροκόκαλο, το οποίο είναι σημείο αναφορά στα Μελίσια, έτσι να το πούμε αυτό. Το highlight της βραδιάς, γιατί πρέπει να σας το πω, είναι ότι φορούσε το προσωπικό μπλούζες όλοι στον όλοι. Όλοι στον όλοι, λοιπόν. Φοβερό. Να ξέρετε, Κυψέλη All Day Bar Restaurant στα Μελίσια. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, τι συμβαίνει. Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει κίνηση από Γλυφάδα προς Βούλα. Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, Πέτρου Ράλη στο Ρουφ. Στη Λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο στο Μαρούσι. Σχετικά ομαλή ροή στο κέντρο, εκτός από Βασιλίσσης Αμαλίας και τη διασταύρωση Χίλτον. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Μένετε εδώ, δυναμώνετε ένταση. Έχουμε DJ Traveler για να απολαύσεις Harry Styles live στο Λονδίνο. Έχουμε προσκλήσεις για νέα van premiere την ταινία Fuse. Και σου έχω και προσκλήσεις για Hugel. Αυτά και πολύ περισσότερα εδώ. Sean Paul, Zayna, Benassi.

0: Μανουέ Βαϊόλ. Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 12. Απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης. Μας χωρίζουν τρεις ημέρες. Από ένα φοβερό πάρτι που έρχεται και σας περιμένουμε όλους και όλες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Καταπληκτική ημέρα, θα έχει πολύ μουσική, συνεντεύξεις, dance sessions, δράσεις για εργαστήρια και μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ φυσικά. Special εκπομπή με το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 10 με 12 το πρωί. Μαζί μας θα είναι και το Κέντρο Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Έτσι για να ζήσεις την μαγεία της επιστήμης με φοβερά θεματικά και διαδραστικά πειράματα τα οποία ψυχαγωγούν και μας εμπνέουν. Μαζί μας είναι και το Powerade Active Water. Έρχεται χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β, προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση και είναι και σε δύο καταπληκτικές γεύσεις το Powerade Active Water. Θα το βρεις λεμόνι lime, ροδάκινο μήλο. Αποτελεί το σύμμαχό μας έτσι κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. Wellness. Upgrade your active moments. Αυτό είναι το Party in the Park 2, Powered by Day. Έρχεται αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της περιφέρειας Αττικής.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

αυτό τραγουδάω εγώ στα κουνούπια το βράδυ. I only want you when you're gone. Φύγε. David Guetta, Teddy Swimstones and I στο 95,2 Athens DJ. Δεν μιλάτε στα κουνούπια δηλαδή, εσείς τα αφήνετε έτσι απλά να κάνουν. Να σου πω ότι το Outland Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Αν θέλεις να πας κάμπινγκ, εξοχή, μακρινά ταξίδια, αποθύρωνα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελαιονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Και για πιο καθημερινές καταστάσεις, Outland Defense Long Protection, κατάλληλα και για παιδιά άνω 2 ετών. Η αξιοπιστία του Outland τώρα βρίσκεται και στα φαρμακεία. Okay. Θέλετε να πάτε θέατρο? Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας αύριο Παρασκευή στο Βεάκιο Θέατρο και να απολαύσεις «Χάσαμε τη Θεία Στοπ». Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε αύριο Παρασκευή στις 9 και 4 στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά και να απολαύσετε «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» με Τζόι Σεβίδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τρυπόδης και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί σε αυτή την καταπληκτική θεατρική παράσταση. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για αύριο 9 και 4 Δεάκιο Θέατρο.

0: Σταυρούλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άθλης DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Acro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
4: Athens DJ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου. Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένοι. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset story.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν

0: νόμιμο ανατοσαντιλιακό κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

So Jamaican. Λοιπόν, οι μέρες μετρούν αντίστροφα. 8 μας έχουν μείνει για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Hugel. Μέχρι αυτό το Σάββατο να ξέρεις ότι μπορείς ακόμα να εξασφαλίσεις το εισιτήριό σου στα 53 ευρώ για να ζήσεις αυτή την καταπληκτική βραδιά και κλείνεις το εισιτήριό σου μπαίνοντας στο hugelathens.com. Γιατί ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το τι έχει να γίνει, πρέπει να είσαι από κοντά για να το ζήσεις. Και σου έχω διπλή πρόσκληση για να είσαι κοντά και να το ζήσεις. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Ένας από εσάς κερδίζει διπλή πρόσκληση για να τον απολαύσουμε την επόμενη Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugel in Athens. Τώρα έχω διπλή πρόσκληση στα χέρια μου. Την παίρνετε με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Hugel, ονοματεπώνυμο, την

0: Only Girl in the World. Η νούμερο 1 επιτυχία της Rihanna στο 95,2 Athens DJ. 12 λεπτά πριν από τη μία. Απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης. Και αν θέλεις να πας Παρίσι, έτσι για ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, για βόλτα στο Σικουάνα, για δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ, να ξέρεις ότι η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει από την Nova και το Viasat Epic Drama, όπου με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Οπότε αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις στο nova.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό, ο οποίος σε στέλνει στην πόλη του φωτός. Αν δεν είσαι συνδρομητής από την άλλη, επιλέγεις σήμερα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova το οποίο σου ταιριάζει και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση για να φύγεις για Παρίσι. Εγώ θα φύγω για Μύκονο, γιατί είδα το πρωί στο TikTok κάποιον ο οποίος βρήκε την Ray σε ένα σούπερ μάρκετ στη Μύκονο. Έβγαλε TikTok, το ανέβασε, γίνεται χαμός. Η Ray είναι στη Μύκονο. Και είναι και εδώ, αμέσως μετά το break.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
3: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
4: Α, ναι, είναι μοντέλο.
2: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
5: Κάνει κάτι.
2: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνα Σοφά, solo divani, di qualità.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο
4: συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
4: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
2: Χαρά στο πόντσο.
4: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
21: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
25: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
24: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: Μόνο επιτυχίες.
27: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η πρώτη επικίνδυνη μέρα του καλοκαιριού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 10 περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους και η Αττική. Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 80.000 συνδρομητές. Συνελήφθησαν 7 άτομα στο στόχαστρο AL76. Έως και 500 εκατομμύρια δολάρια εκτιμώνται τα έσοδα του Μουντιάλ από τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων ενυδάτωσης. Χαμογελά ξανά ο Τζον Bon Jovi. Ο 64χρονος rockstar ανακοίνωσε ότι έχει αναρρώσει πλήρως από την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Έθριος ο καιρός αύριο με ως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το σημερινό πρόγραμμα αγώνων του Μουντιάλ. Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα γίνει ο αγώνας Καναδάς Κατάρ και στις 4 ο αγώνας Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. This is...

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πανέμορφο μεσημέρι 5η 18 Ιουνίου εδώ στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και όπου γυρίζεις και όπου κοιτάξεις, μιλούν όλοι για τους λαγοκέφαλους. Τι έχει γίνει, παιδιά, με τους λαγοκέφαλους? Όλα καλά? Είδατε κανέναν? Σας πείραξε κανένας λαγοκέφαλος? Σας το δει. Είναι απίστευτο όμως ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πιστεί να μην πάνε στη θάλασσα να κολυμπήσουν, γιατί κάπου στο Αιγαίο υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Κοίτα να δεις, και θαλάσσια χελώνα είδα εγώ την περασμένη Κυριακή. Really. Έβγαλε το κεφαλάκι της περίπου 2 μέτρα μετά από μένα, εκεί πάνω από το νερό, και ξαναμπήκε πάλι μέσα. Δεν με πείραξε, δεν έγινε κάτι. Σήμερα, εκτός των άλλων, σε έχω προσκλήσει για την avant premiere της ταινίας Fuse. Έχουμε και DJ Traveler για να απολαύσεις τον Harry Styles live. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Στους δρόμους της πόλης, αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα έως την Αλφα Πλας Βούλας. Καλό μπάνιο. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα, αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι και από Τρεις Γέφυρες. Στην Ιερά Οδό στον Ελαιώνα θα κολλήσετε σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Ηρακλείου, λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, πλατεία Ομονίας και σε λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα κόλλημα αυτή την ώρα και στο μετρό του Αγίου Ιωάννη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Λοιπόν, εδώ δυναμώνει ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Beyoncé, Hugel και τον David Guetta.

In and Out of Love, Armin Van Buren και Rivo στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν και η Cat Time με τον Gabriella. Εδώ όπως είναι δυνατά όλες οι επιτυχίες φυσικά. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. We love it. We love the sunshine. Και την επόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, για βάλ το από τώρα στο ημερολόγιο, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ελληνικών Sports Park. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Θα εκπέμπουμε ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Έχει να γίνει χαμός φυσικά στο The Ελληνικών Sports Park. Θα φωτογραφηθείς και σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη φυσικά. Θα πάρεις και δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. Και θα δοκιμάσεις και το αποκλειστικό hot dog το οποίο δημιουργεί ο Βασίλης Καλλίδης. Έχει και signature sauce για την μεγάλη αυτή ημέρα. Rally Village, 25 Ιουνίου στο The Ελληνικό Sports Car. Let's go chasing cars. Oh, ναι.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να τη πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Τη έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κάτσε. Έχω αποδείξει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής.

0: Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο Παιδείο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyond Expo.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες.

0: για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park. The place of happiness.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: I can't get no sleep. Θα το λέω πάντα αυτό. Maxi Jazz, δεν γίνεται. BB Rex, A Faithless, New Religion στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τις 2. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ, απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης με όλες τις επιτυχίες. Και πρέπει να σας πω να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα για να σας στείλω στο Harry Styles προσωπικά. Εγώ σαν Νίκος, αυτό που μπορώ να κάνω είναι αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό τώρα. DJ Traveler Live on Tour. Για να δεις τον Harry Styles στο Λονδίνο στις 4 Ιουλίου από το 95,2 Athens DJ, είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και θα έχεις εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ θα έχεις γιατί θα κάνεις έξοδα στο Λονδίνο και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και συμμετέχεις και εσύ στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και αναχωρείς Παρασκευή 3 Ιουλίου, φεύγεις για Λονδίνο. DJ Traveler, βλέπεις Harry Styles. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις μήνυμα τώρα όμως στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Thank you so much. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: 5,2 Athens DJ. Αυτό το τραγούδι θα συνεχίσω να το παίζω όλο το καλοκαίρι. Μην σου πω όλο το 2026 στο DJ set. Γιατί χαμός γίνεται. I love it, you love it, we love it. Απλό. Για εσένα που θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, να ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις πλέον με την Nova. Κερδίζεις παντού, δηλαδή απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Waltz, Signature Travel και σε πολλά ακόμη κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις το deal το οποίο ταιριάζει ακριβώς σε σένα. Μαθαίνεις φυσικά για όλα αυτά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάμφη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
11: 3, 2, 1.
12: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: 95,2. Athens DJ.
20: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by V.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ευρωπαίοι αλλά με άδεια τσέπη. Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται Ελλάδα και Βουλγαρία όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη. 7,5 μήνες απαιτούνται για μια μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα, όταν στην Κύπρο αρκεί μόνο μία εβδομάδα. Ανοίγει πλατφόρμα για άμεσες προσλήψεις εκτάκτου ανάγκης. Η διαδικασία θα γίνεται απλά μέσω κινητού. Σ' άλλο, στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την αποκάλυψη πως υγειονομικός υπάλληλος αποπειράθηκε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός αύριο με έως 32 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 5η 18 Ιουνίου. Εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους και πού πρέπει να έχετε περισσότερη υπομονή. Στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Σε όλο το μήκος της Κηφισίας, κυρίως όμως στο κομμάτι ψυχικό Αμπελόκη Πιχαλάνδρη. Γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο. Στην παραλιακή, στην Ποσειδόνο, στο ύψος της Γλυφάδας και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται για τη συνέχεια Μαζίκ και Μάρσαλ Τζέφερσον, Αβίτσι, Mikey's Mind, Βάνκο. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Tate McRae και Sports Car.

0: Βάνκο και Γιάλα Χαμπίμπη στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Η καλοκαιρινή avant premiere είναι την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Έγλη Ζαπίου. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

to you, another και 54 Ultra στο 95,2 Athens DJ. Και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, 10 το πρωί με αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μαζί θα είναι και το Κέντρο Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου για να ζήσετε τη μαγεία της επιστήμης. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά θα είναι εκεί με το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, 10 με 12 το πρωί σε μια special εκπομπή. Και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water. Μαζί μας και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 1992 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα. Party in the Park 2 Powered by Day, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
2: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Δεν παίζεται. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 100.
9: Στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Radio DJ. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα με

0: Try. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Coldplay και Clocks στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτό είναι ο Alex Warren και το Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Λία λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
19: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
25: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
26: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: 95,2

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by Thee.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έπεσαν οι υπογραφές στο Μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Γίνεται λόγος για πάυση εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίστανταν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Το 1 δις αναμένεται να φτάσει το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο στη ΔΕΘ. Μεγάλη τιμή για την Κέιτ Μπλάνσετ. Η ηθοποιός θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την ιδιότητα της καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Το σημερινό πρόγραμμα αγώνων του Μουντιάλ. Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στις 10. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα γίνει ο αγώνας Καναδάς-Κατάρ και στις 4 ο αγώνας Μεξικό-Νότια Κορέα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι εδώ στο στούντιο των 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5η 18 Ιουνίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Black Eyed Peas, South, Teddy Swims, The Chainsmokers για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Jamaican Bam Bam.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ίσως το κομμάτι του φετινού καλοκαιριού. Moving to the Sun, Hugel και Altra Nate. Εδώ στον 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μπορείτε να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Έχουμε όμως και διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν, νικητές και νικήτριες. Ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτός είναι ο Teddy Swims.

0: Dance DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: DJ Traveler, live on tour.
3: Harry Styles στο Λονδίνο.
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

As It Was, ο Harry Styles στο 95,2 Athens DJ. Ένα σημείο από εσάς θα τον δει live στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ταξίδι για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία. Business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles στις 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στο λιοπύρι του 2000.

0: φίλοι είναι παντοτινή.
1: Χαρά στο πόντσο.
0: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
3: 3, 2, 1.
4: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής.
5: 25 Ιουνίου,
4: Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
12: Δικουαλίτα.
13: 95,2 Athens DJ.

Duke Dimon και Ocean Drive στο 95,2 Athens DJ. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αμέσως μετά θα ασχοληθώ εγώ με το DJ set όσο κρατήσει. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Μπορείτε να δοκιμάσετε επίσης το αποκλειστικό hot dog που θα δημιουργήσει ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, αμέσως μετά τις 2. Αυτός είναι ο Benson Boone.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ή παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ή παπούτσια ξέρει.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
7: Θες!
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
4: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα.
2: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα και αύριο, Σύνοδος Κορυφής. Κεντρικό θέμα, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Σοκ. Στα 6,5 εκατομμύρια ώρες υπολογίστηκε ο χαμένος χρόνος στα μποτιλιαρίσματα το 2024. Μόνο στον Κηφισό. Περίπου 600.000 μέχρι τώρα οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων στη σχετική πλατφόρμα. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία. Να τα εκατοστήσεις, Πολ Μακάρνεϊ. Ο κορυφαίος pop star του πλανήτη έγινε 84 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια αύριο με 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ plus των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ μένει πάντα σταθερή.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε BB Rexha, NSYNC, Kachai, David Guetta, Damiano, Britney Spears. Ξεκινήμα με Adam Port. Έρχεται το μου.
0: 95,2 Athens DJ.
6: My name is Adam Port.
0: Μόνο επιτυχίες.

Harry Styles, Watermelon Sugar. Στον 95,2 Athens DJ, μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler, live on tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με την Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου 8:30 το πρωί στο Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Kato. Turn the lights off στον 95,2 Athens DJ που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή fan premiere της ταινίας Fuse. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. 3η 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Εγκλιζαπίου. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Και αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, έρχεται το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν είσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα COSMOTE 5G Wi-Fi για να απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Επίσης, μην ξεχνάτε, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρα. Μάθετε τα πάντα στο COSMOTE.gr.
1: Athens DJ.
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τον ακούω από το smartphone.
4: 95,2 Athens DJ.
2: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου.

0: των Attica Radios και τις περιφέρειες Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο Παιδείον του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.
11: Athens DJ.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα πε.

Dozier και το Too Sweet στο 92,2 Athens DJ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ σας περιμένουμε όλους. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως μια ημέρα γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, dance sessions, δράσεις και εργαστήρια. Για μικρούς και μεγάλους μαζί μας θα είναι και το Κέντρο Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου για να ζήσετε τη μαγεία της επιστήμης μέσα από μια σειρά από θεαματικά και διαδραστικά πειράματα που ξαφνιάζουν, ψυχαγωγούν και εμπνέουν. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί με special εκπομπή, το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη 10 με 12 το πρωί και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β, προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας. Σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι λάιμ και ροδάκινο μήλο, αποτελεί τον σύμμαχό μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, γιατί το wellness είναι τρόπος ζωής. Upgrade your active moments. Μαζί μας έχουμε και την Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 1992 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη, διαθέτοντας από οικονομικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι κλειστά βαν με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο Flex Rental. Avance Car Rental οδήγησε την εμπειρία όλα αυτά και άλλα πολλά στο Party in the Park 2 Powered by Day αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής, μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr.

0: 95,2 Athens TJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
2: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
3: 95,2 Athens TJ.
4: Δεν παίζεται. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by ΔΕΗ. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, powered by ΔΕΗ.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η πρώτη επικίνδυνη μέρα του καλοκαιριού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 10 περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους και η Αττική. Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 80.000 συνδρομητές. Συνελήφθησαν 7 άτομα στο στόχαστρο Al76. Έως και 500 εκατομμύρια δολάρια εκτιμώνται τα έσοδα του Μουντιάλ από τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων ενυδάτωσης. Χαμογελά ξανά ο Τζον Bon Jovi. Ο 64χρονος rockstar ανακοίνωσε ότι έχει αναρρώσει πλήρως από την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός αύριο με ως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Το σημερινό πρόγραμμα αγώνων του Μουντιάλ. Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα γίνει ο αγώνας Καναδάς Κατάρ και στις 4 ο αγώνας Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Συνεχίζω εδώ, έχω για σας μόνο επιτυχίες και υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, εκπτώσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Έτσι λοιπόν, μαζί με το Box θα συνεχίσουμε και αυτήν την ώρα με επιτυχίες για την Αθήνα. Κριστίνα Αγγιλέρα, David Guetta, Gordo, Taylor Swift, ξεκίνημα με Ζέινα και το Ζαν Αντώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μπαμ Μπαμ στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζει η μέρα που θα υποδεχτούμε τον Χιούγκελ στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά είναι χορηγός επικοινωνίας, υποδέχεται τον Χιούγκελ και έχει εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Αρκείρα μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε Χιούγκελ, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση και θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. Όλα αυτά στις 25 Ιουνίου, Rally Village στο The Hellenicon Sports Park.
1: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία άρωμα σιλ, που

βελτιώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Ρολ. Με την τεχνογνωσία της Ρόλκο. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Μόνο επιτυχίες.

Back to you, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αν είσαι φανατικός πίτσα και cheese lover, ετοιμάσου για γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη al forno. Έχω για σας διαγωνισμό μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων δική σας επιλογής. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με άλλο ένα απολαυστικό. Top 13.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι μου για τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
12: Εγώ πάντα ακούω.
10: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
1: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
20: Ποιος?
19: Δεν ξέρω.
20: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
22: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
23: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
24: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
22: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
24: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
22: Θες!
21: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by V.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ευρωπαίοι αλλά με άδεια τσέπη. Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται Ελλάδα και Βουλγαρία όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη. 7,5 μήνες απαιτούνται για μια μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα, όταν στην Κύπρο αρκεί μόνο μία εβδομάδα. Ανοίγει πλατφόρμα για άμεσες προσλήψεις εκτάκτου ανάγκης. Η διαδικασία θα γίνεται απλά μέσω κινητού. Σ' άλλο, στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την αποκάλυψη πως υγειονομικός υπάλληλος αποπειράθηκε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της Κέιτ Μίτλετον. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός αύριο με έως 32 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
7: Okay. Ζέστη και πάλι ζέστη. Εντάξει, κλασικό απόγευμα, καλοκαιρινό απόγευμα στην Αθήνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Έχει κίνηση αυτή την ώρα. Τρελά πράγματα βέβαια. Εκεί στον κόμμα μεταμόρφωσης θα βρείτε θεματάκι. Και γενικά στο ύψος του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω, λίγο πιο κάτω. Και η Αττική Οδός μέχρι την Κηφισίας. Η Κηφισίας, κίνηση έχει πιάσει αυτή την ώρα και η Μεσογείων και το κέντρο της Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. BB Rexha, έχω Tyla, The Second Voice, Bad Bunny. Έχω και νούμερο 1. Χτες στην κορυφή μία ακόμα φορά. David Guetta, Upside Down. Με αυτό ξεκινάω σήμερα.

0: 4 στο top 13. Για να δούμε τι θα κάνετε σήμερα που είναι και προ-Παρασκευή. Ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι στο Viber. Όπως πάντα με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν 6931-952-952. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον Θρύλο Paul McCartney, τα 83 κλείνει. Για τον μάνατζερ των celebrities, τον Scooter Brown, κλείνει τα 44. Αλλά και για τον αγαπημένο ηθοποιό από πολλές τηλεοπτικές σειρές, Richard Madden, τα 39, 40 άρισε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ξεκίνησε τις ιστορικές του εμφανίσεις στο Wembley Stadium ο Harry Styles. 12 συνολικά θα κάνει. Προσπαθεί να σπάσει το ρεκόρ, θα το σπάσει δηλαδή, που έχουν μέχρι σήμερα οι Coldplay με 10. Χτες το βράδυ έκανε όμως και μια special εμφάνιση για μόνο 2.000 fans του. Η τυχερή από το Fan Club, καταλαβαίνετε. Την έκανε στο Royal Festival Hall. Έκατσε λοιπόν στο πιάνο με μεγάλη ορχήστρα κλασικής μουσικής και διασκέβασε όλες τις δικές του επιτυχίες. Ανάμεσα στους πολύ λίγους έτσι τυχερούς Stylers ήταν και η αραβωνιαστικιά του, η Zoe Kravitz.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Bad Bunny 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό. Οι καλύτερες κρέμες αναδεικνύουν κρυστάλλινη επιδερμίδα. Συνδυάζουν πολυτέλεια με καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα σύμφωνα με τη Ζαρτό. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο νόμος για τη Ζαρτό. Δύο κρέμες και η κρέμα, η περιβόητη αυτή κρέμα με τα μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Η Gold Cream και Sun Protection Cream SPF 50 με όλα τα φίλτρα. 5 έχει. Προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Μία ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις για να κερδίσετε στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας έχει σχέση με τη διατροφή, με τα φρούτα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Money or Religion από τα πολύ αγαπημένα μου BB Rexha και Faithless φυσικά μαζί. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έρχεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Party in the Park 2, Powered by Day. Αυτή την Κυριακή, 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και θερινό ηλιοστάσιο. Ξεκινάει στις 10 το πρωί ο Μιχάλης, νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μάθετε περισσότερα για το event και όλο το πρόγραμμα στο anticaradios.gr. Μαζί εκεί θα είναι το Κέντρο Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Θα υποδεχτούμε και το νέο Powerade Active Water χωρίς ζάχαρη και βιταμίνες, με βιταμίνες B. Upgrade your active moments. Μαζί μας θα είναι και η Avance Car Rental, παρουσία από το 1992, διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο, στην Αθήνα Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
20: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
20: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
21: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε.
21: Για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.

0: εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

και όλα τα σχετικά. The Weekend. Πλησιάζει το Weekend βασικά. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό. Gold Cream 24 καράτια με πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια 24 καράτια. Και κρέμα Sun Protection SPF 50+. Και οι δύο κρέμες και αυτό το set θα γίνει δικό σας. Φρούτα σήμερα. Νομίζω το καλοκαίρι, ανάμεσα έτσι στα πολλά που έχει και το αγαπάμε, έχει και τα καλύτερα φρούτα, ε. Ειδικά άμα είσαι σε νησάρα, μετά από το μπανάκι, παραλία. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και άμα ανοίξει το ψυγείο, δηλαδή στο σπίτι, στο Βεραντονήσι, αυτή την ώρα λέει για ένα φρουτάκι. Θερμίδες μετράμε, λέω, κορίτσια και αγόρια. Και ποιο φρούτο καλοκαιρινό από τα τρία που θα σας πω έχει τις περισσότερες, προσοχή, τις περισσότερες θερμίδες. Α, τα κεράσια. Β, το καρπούζι. Ή Γ, τα σταφύλια. Πάντα μιλάμε δηλαδή για την ίδια ποσότητα, ε? Καταλαβαίνετε. Όχι να φάμε ένα ολόκληρο καρπούζι για παράδειγμα. Λοιπόν, αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber στο 6931.

0: 2-10-952-952. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Ποιο φρούτο καλοκαιρινό έχει περισσότερες θερμίδες? Α, τα κεράσια. Β, το καρπούζι. Ή Γ, τα σταφύλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Peace Your Love από τα παλιά, καλά, αγαπημένα από τον Calvin Harris. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γιώργο, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Γιώργο?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πολύ καλά εσείς?
0: Μια χαρά. Εγώ, κλασικά τις εκπομπές, εσένα πώς ήταν η μέρα σου? Τι καλό κάναμε σήμερα?
1: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαι καθοδόν, έχω σταματήσει, πηγαίνω προς το λιμάνι του Πειρά για να κλείσω εισιτήρια για να φύγω στη Σύρο.
0: Πω, πω. Εντάξει, εντάξει, να περάσεις καταπληκτικά, δηλαδή όπως η ανάγκη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πότε θα φύγεις, τον Ιούλιο ή τώρα γρήγορα?
1: Όχι, τώρα θα φύγω 25 Ιουνίου και επιστρέφω 30.
0: Εντάξει, δεν είναι πολλές μέρες, 5, αλλά να περάσεις καταπληκτικά όπως και αν έχει.
1: Είναι η αρχή, έτσι, μετά έχουμε κι άλλα.
0: Τώρα δηλαδή τι θέλεις, δηλαδή? Τι θέλεις, δηλαδή? Ας το κλείσω, δηλαδή?
1: Σταμάτα,
0: ναι, Γιώργο. Ποιο φρούτο καλοκαιρινό έχει περισσότερες θερμίδες? Α, τα κεράσια, Β, το καρπούζι ή Γ, τα σταφύλια?
1: Επειδή είναι καλοκαίρι και κοιτάμε τη διατροφή μας, είναι τα σταφύλια, το Γ. Είναι και επίκαιρο τώρα. Πράγμα που έχουμε λίγο, να έχουμε ωραίο πρωί το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι. 100 γραμμάρια συγκεκριμένα. Τα κεράσια έχουν 60 θερμίδες. Το καρπούζι 30, τις μισές δηλαδή. Τα σταφύλια 70. Ευτυχώς, δηλαδή, ευτυχώς τα κεράσια και τα σταφύλια είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς. Οπότε το καρπούζι είναι. Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε που ήταν πανάκριβα. Να είναι καλά ο άνθρωπος που τα είχε κάνει ακριβά. Γιώργο, έχει κερδίσει. Να περάσει και πάλι καλά.
1: Να είστε καλά.
2: 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες. We will...

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα?
1: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: 95,2 FM DJ. Νέο.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Cinema Night, φυσικά Πέμπτη βράδυ, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, παίζει ταινία τρόμου και μάλιστα είναι και πρωτότυπη. Εννοείται θα τη δω. Obsession, με έναν έρωτα μέχρι θανάτου. Ακούγεται καλό. Καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στο δρόμο. Βλέπω Μάγδα, Αθανασία, Αλεξάνδρα, Γιώργο, στην Αδριάννα, Εύα, Αγγελική, Χρύσα. Καλή βόλτα στην Λίδια και τον Πέτρο. Τα παιδιά εκεί στο λογιστικό γραφείο που ακόμα πίζουν. Μαρία, Άρτεμις, Μιχάλης, την φίλη Πέγγι. Όλους, όλες που και σήμερα είστε εδώ στο Top 13 μας. Συνεχίστε να ψηφίσετε για το αυριανό Top 13. Αύριο είναι Παρασκευή. Κανονίστε. Θέλουμε πάρα πολύ δυνατό Top 13. Ψηφίζετε στο Viber 6931 952 952. Το σημερινό πάντως ξεκινάει με Sexy Love στο.
0: Νούμερο 13.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 12.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Paul, One Direction, ένα από τα τραγούδια του One Direction που λέει ο Harry Styles. Πριν στις προηγούμενες δύο περιοδίες, το έλεγε στα live του. Σε αυτήν δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς που θα πάτε. Styles, Directioners και όλοι οι υπόλοιποι. DJ Traveler, live on tour, Harry Styles στο Λονδίνο. Βλέπεις από κοντά sold out συναυλία, ιστορική συναυλία. Harry Styles στο Wembley, πάει να σπάσει ρεκόρ. Από το 95,2 Athens DJ, όλα τα έξοδα πληρωμένα, sold out αυτή η συναυλία. Τα εισιτήρια τα έχουμε μόνο εμείς εδώ και θα τα κερδίσει κάποιος από εσάς. Θα ταξιδέψεις business class με Sky Express, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο τελειώνεται. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία, περιοχή στο 6931-952-952 την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Εκεί γίνεται η κλήρωση. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.
1: Νούμερο 11. Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La la la la. Κατσάι, hands up, Γκαμπριέλα. Αυτή η Γκαμπριέλα. Στο νούμερο 9, αν πληρώνει πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητή αγορά με την υπηρεσία Data Rollover. Κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα γιγαμπάιτ δεν καταναλώνει, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Περισσότερα, horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Από την άλλη, ψάχνει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center τη Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης μέχρι 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ακόμα μέρες.
1: Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Προπαρασκευή σήμερα από το νούμερο 13 ψηφίσατε Michelle DeLuz, Sexy Love. One Direction, What Makes You Beautiful. Magic Muscle Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Bruno Mars, I Just Might στο 10. 9, εδώ στο top 13, Gabriella, Katsai, Shakira. Και μπορεί να μπω μαζί, Die, Die, Die στο νούμερο 8. 7, Turn the Lights Off, Cairo και Benassi Bros. Τρενάκρια, Hit My Heart, νούμερο 6, λίγο πριν. Σήμερα τι είναι, είναι Πέμπτη. Και τι κάνουμε την Πέμπτη, μα φυσικά Throwback Thursday. Πάμε πίσω, σας πάω πίσω στο 2015. Μιλάμε για τη χρονιά που ο κόσμος ανακαλύπτει τα selfie sticks, αλλά και τα φίλτρα του Snapchat, που μετά εξαπλώνονται βέβαια σε όλα τα social, ειδικά εκείνα τα φτάκια σκύλου. Κατά τα άλλα, το 2015 έχουμε iPhone 6, κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε ροζ χρώμα, και έχουμε και το πρώτο Apple Watch. Όλοι χρησιμοποιούν δύο καινούργια emoji στα μηνύματά τους, τη μελιτζάνα και το ροδάκινο, που συμβολίζουν δύο συγκεκριμένα μέλη του ανθρωπίνου σώματος. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ένας Τζαμαϊκανός, ένας Κογκολέζος, ένας Αυστραλός και ένας Ρουμάνος μπαίνουν σε ένα μπαρ, ή μάλλον μπαίνουν σε ένα στούντιο ηχογράφησης και φτιάχνουν το hit του καλοκαιριού, το 2015. Νούμερο 1 σαν σήμερα, εδώ στο Top 13, Habibi, I Need Your Love.
2: DJ Throwback.
3: Yo, yo, this is Shaggy.
4: I need your love, I need...
5: Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
6: Let's...

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 Live.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ

0: Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: 3, 2, 1!
6: Την 5η 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουζόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

Alex Warren, Ordinary, πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Έρχεται φοβερή avant-premiere, καλοκαιρινή avant-premiere της ταινίας Fuse από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης, πρωταγωνιστούν Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington. Καλοκαιρινή λοιπόν avant-premiere στον καλύτερο θερινό κινηματογράφο. Έγλυζα πίου, ζηλεύω πάρα πολύ, θέλω να τη δω και την ταινία. Τρίτη 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ, δεν έχω ελικόπτερο όμως, οπότε πώς να βρεθώ 9 το βράδυ κέντρο Αθήνας, δεν γίνεται, εσείς όμως γίνεται. Μου στέλνετε το μήνυμα στο Viber, μου γράφετε πρεμιέρα ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. Πέντε από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber για εμάς που δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην πρεμιέρα. Η ταινία κυκλοφορεί 25 Ιουνίου από τη Feel Good. Νούμερο 3.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Την κουαλίτα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
24: Athens DJ.
23: Νούμερο 2.

0: Σήμερα λοιπόν, Προπαρασκευή όπως είπα και πριν, από το νούμερο 5 Hugel, Alternate, Moving to the Sun, Alex Warren Ordinary στο 4, Milky David Guetta, Just the Way You Are στο 3 και Καλιέντε Ινα στο νούμερο 2, έρχεται επίσης Καλιέντε Ηλιάνα. Μέχρι τα μεσάνυχτα με τα δικά σας τραγούδια, Viber on the go, σας αφήνω με το νούμερο 1 για σήμερα, Ζέινα.
1: Νούμερο 1.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 18 Ιουνίου, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the Go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12 για να παίζω τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε και τι δεν έχω για εσάς σήμερα. Μεταξύ άλλων, μέσα στην πρώτη ώρα θα σας δώσω προσκλήσεις για δυνατή avant premiere.
6: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Σίλια και θα ήθελα να ακούσεις το Anxiety. Ευχαριστώ πολύ.
0: Viber on the go.

0: Ελάτε, μπαμ, μπαμ. Περιμένω να ακούσω στις 26 Ιουνίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μέχρι αυτό το Σάββατο τώρα μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας στα 53 ευρώ. Μαθαίνετε περισσότερα, κλείνετε εισιτήριο στο hugelathens.com. Έχω μία διπλή πρόσκληση για εσάς τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μόνο ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση, μόνο αυτός θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Έτσι το κάνουμε πάντα.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.

0: ούτε παπά ούτε τι ωραίο τραγούδι. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σας αρέσουν οι γάτες? Σε αυτό το δίλημα, αν προτιμούμε γάτες ή σκύλους, δεν μπορώ να αποφασίσω, γιατί λατρεύω και τα δύο είδη, όπως και όλα τα υπόλοιπα ζωάκια. Οι γάτες όμως είναι ένα μεγαλύτερο μυστήριο. Είναι αλήθεια? Πώς αποφασίζουν ποιον θα συμπαθήσουν? Αναγνωρίζουν ή μάλλον κάνουν ανάγνωση της γλώσσας του σώματος. Απότομες χειρονομίες, γρήγορες κινήσεις των χεριών δεν τους αρέσουν καθόλου. Όπως τσεκάρουν και τον τόνο και την ένταση της φωνής μας. Εδώ κερδίζουν οι ήρεμες φωνές. Συνήθως αυτούς πάνε και κουτουλάνε μαλακά με το κεφάλι τους. Όσον αφορά στην οπτική επαφή, καλύτερο είναι να μην τις καρφώνουμε συνεχόμενα με το βλέμμα μας. Δεν τους αρέσει. Λοιπόν, πείτε μου τι άλλο έχετε ανακαλύψει σχετικά. Πείτε μου επίσης το Viber. Τι γνώμη έχετε για τα ψέματα? Γιατί εδώ λένε η Beyoncé και η Shakira Beautiful Liar. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να μου λένε ψέματα. Καμιά φορά θα νιώσεις μικρή ικανοποίηση, αλλά το μέσα σου θα σου το πει ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που άκουσες και θα κλωτσίσει. Έτσι λέω εγώ.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Θα ήθελα να παίξεις το Beautiful Liar της Beyoncé.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Nothing like the first time we met. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διαβάζω το μήνυμα της αγαπημένης μου Εύης. Σωστά τα λες, λέει, για τις γάτες. Ζηλεύουν πολύ τους συντρόφους των αφεντικών τους, συνήθως, ασχέτως αν είναι θηλυκοί ή αρσενικοί. Λατρεύουμε γάτες, είναι πανέξυπνες και με χαρακτήρα. Τα ζωάκια νομίζω όλα είναι εκτιτικά. Επειδή είχα απ' όλα, να σας πω την αλήθεια. Είχα και γάτα και σκύλο μαζί, αλλά και παπαγάλο. Και είναι όλα ακτιτικά και τα καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έτσι είμαι κι εγώ. Και μιλώντας για γάτες, είναι γατήσιο αυτό, μου αρέσει. Πάρα Stellar.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή.
2: Okay.
1: Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, okay, το ακούω.
3: Okay.
1: Τέλος, το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Αρτήματα. Εκεί θα πάμε.
3: Μπουτάν.
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
3: Μπουτάν. Ωραία, μπράβο. Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη! Wow.
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω.
8: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόρ 228. Ready's.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Radio DJ.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: 95,2 Athens DJ. Hands up, Gabriella. Gabriella,
7: hands up, Gabriella. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

Upside Down, Boy You Turn Me, όπως το λέει ο David Guetta εδώ στο 95,2 Athens DJ. Βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber, ακόμα καλύτερα να τα ακούω. Κάπου έχουν χαθεί τώρα μερικά με τους διαγωνισμούς και το Hugel. Αν αργώ να παίξω το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάντε μου μια υπενθύμηση. Εδώ είμαι για εσάς. Επίσης, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Έτσι, ο Νάσος 29 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει ένα throwback, γιατί σήμερα έχουμε, είναι Throwback Thursday, οι Backstreet Boys, Everybody. Yeah,

0: Swedish House Mafia The Weeknd, Moth to Flame, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μαζί με τη Feel Good έχουμε καλοκαιρινή avant-premiere για εσάς. Μαζί μας θα δείτε την ταινία Fuse. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου. Ταυτόχρονα την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Άρον Τέιλορ Τζόνσον, Θείο Τζέιμς, Σαμ Βόρθινγκτον στην εκρηκτική αυτή περιπέτεια δράσης που θα δείτε μαζί μας την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς. Όλα αυτά στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Ζαπίου. Για να μπείτε στην κλήρωση, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Μου γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι που με χαρακτηρίζει τις τελευταίες μέρες, το Busy Woman από τη Sabrina Carpenter. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε καταλαβαίνω, είναι busy η περίοδος. Γενικά μου αρέσει που είσαι fan της Sabrina Carpenter, την αγαπώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Α4 τα περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
21: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
22: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
28: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
29: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
30: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
28: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
29: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
30: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
27: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
28: Θες!
27: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
31: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Βράδυ 5η 18 Ιουνίου εδώ στον 95,2 Athens DJ, επιτέλους Παρασκευή αύριο. Καλό καιρό θα έχει τις επόμενες μέρες με λίγο παραπάνω αέρα. Θερμοκρασία από 21 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, που αλλού στο Viber στο 6931952952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας. Ο Γιάννης λέει σου έλειψα. Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, όταν έχετε καιρό να στείλετε μήνυμα, σας σκέφτομαι, τι κάνετε.
2: Από το τι θα έλεγες να ακούσουμε Bad Dreams, Teddy Swims. Καλησπέρα από όλους μας.

Ραβιώσα η Σακύρα, Throwback Thursday, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είναι το αγαπημένο μου δικό της τραγούδι. Πολύ χαίρομαι που το ζητήσατε πίσω στο 2011. Στο Viber τώρα η Βασιλική μου λέει: θα ήθελα να ακούσω 12 to 12 από Somber, σταθερή αξία. Πόσο σωστά το λες, τι κομματάρα είναι αυτό. Πόσο δίκιο έχει η Taylor Swift που λέει ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα εκεί έξω. Αυτή τη στιγμή ο Somber, περισσότερα διαβάστε στο adj.gr.

New Religion is Music, BB Rexha και Faithless στη μουσική. Εδώ στα 95,2 Athens DJ, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIPs δηλαδή, οι Very Inverter People. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ την Λίλα 94, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και τη αφιερώνει κάτι επίκαιρο. Calvin Harris, Summer, και το Summer θα παίξει και για εσένα, Ιουλία.

Find Me in the Club, έλεγε τότε ο 50 Cent. Throwback Thursday, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που έχουμε μεγάλο διαγωνισμό για εσάς, για να απολαύσετε Harry Styles στο Λονδίνο. Sold out τη συναυλία. Έχουμε όμως εξασφαλίσει εισιτήρια και όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα για δύο άτομα. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Harry Styles θα γράψετε, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και τώρα θα τον ακούσουμε.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω.
7: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.

ακούμε εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία Inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIPs δηλαδή, ή αλλιώς οι Very Inventor People. Ανάμεσά τους η Zeta For You, που έχει στείλει μήνυμα, αφιερώνει στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έχει γράψει να παρχίδα. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει Benson Boone. Αχ, αυτός ο Benson. These beautiful things that I've got.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.more.com.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
11: 3, 2, 1.
12: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
17: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, 18 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Επιτέλους Παρασκευή αύριο, με θερμοκρασία από 21 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν προφανώς στο Viber, στο 69 31 9 52 9 52. Άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
3: Πολύ καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζαναντό της Ζέινα. Ευχαριστώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: anxiety, keep on trying me. Να πω ότι λέει ψέματα. Να λοιπόν, να ψάξουμε τρόπους αποσυμπίεσης. Έχω πρόταση για αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου. Party in the Park 2, powered by the E. Από τις 10 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, dance sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Μαζί θα είναι και το κέντρο επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου για να ζήσετε τη μαγεία της επιστήμης μέσα από μια σειρά από θεαματικά και διαδραστικά πειράματα που ξαφνιάζουν, ψυχαγωγούν και εμπνέουν. Και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Powerade Active Water χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες B σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Upgrade your active moments. Μαζί μας και η Avanska Rental, 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη, διαθέτοντας από οικονομικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι κλειστά van με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο flex rental. Κυριακή 21 Ιουνίου, Party in the Park 2, powered by they, με την υποστήριξη των atticaradios.gr και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Viber on the go. Είμαι η Σοφία και θέλω να ακούσω το Shallow.

from the Shallow Now. Όχι στα ριχά, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, την 5η, 25 Ιουνίου, το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη. Πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα, 25 Ιουνίου. Βάλτε το στο πρόγραμμα Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Ενώ η Αθηνά στο Viber ζητάει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από την θεά Ray. Where the hell is my husband?

0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: And let me talk to you.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μεσόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου μπορείτε μέχρι το Σάββατο να εξασφαλίσετε εισιτήρια στο 53 ευρώ hugelathens.com. Κερδίζετε διπλές προσκλήσεις τώρα στο Viber στο 69 31 9 52 9 52. Γράφετε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μόνο η τυχερή κάθε φορά. Ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber, ok?
1: Viber on the go.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θέλω να βάλεις το Ain't Your Mama της Jennifer Lopez και το αφιερώνω στην πεθερά μου.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα...
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
6: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
5: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: 95,2
9: DJ
8: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 18 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952. Το τραγούδι που σιγοψιθυρίζετε όλη μέρα και θέλετε να τα ακούσετε τώρα, οπωσδήποτε, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
6: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αν και δεν σκρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά.

0: Chanel λοιπόν και πάντα viral και TikTok viral η Τάιλα. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιες σε έχουν εντυπωσιάσει με την κίνησή τους τα τελευταία χρόνια, θα πω σίγουρα είναι σε εντελώς διαφορετικό στυλ, αλλά είναι συγκλονιστικές και ταλεντάρες και οι δύο. Η Tate McRae και η Τάιλα. Και τώρα μιλάω για το χορό συγκεκριμένα. Όχι ότι δεν τα καταφέρουν και στο τραγούδι. Ειδικά η Τάιλα είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε στο Viber όμως. Εκεί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλερελέ.
1: Όχι, αλερετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλερελέ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό σόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: 95,2

0: λέγοντας και πόσο μου αρέσει να προσποιούμε ότι ξέρω γαλλικά ενώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Snap.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
3: Τι καραγκιόζητες που είστε.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
2: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα, 13888, λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει, Γιώργος Σέρβις. Ρε η Βάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, ηλία ρίχτο.
2: Βέβαια,
1: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κωνσταζίκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Athens DJ 95,2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Radio
3: DJ. Πιάνω. Πιάνω. Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: Μόνο DJ.
9: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
10: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
11: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Η κατσαρίδα.
2: Ναι.
1: Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για ξανασκέψου το.
2: Γιατί?
1: Ναι, θα σου το εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει μια-δυο εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
2: Τι είναι?
1: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
2: 30.000!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attica-radios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: 95,2

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Παρακαλώ!
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε!
2: Έλα τώρα!
1: Λέει εδώ! Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες